0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: μπράβο,
1: ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: γνώριζα, σε χάσα.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφ τον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

0: συνέχεια.
1: Με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονικής θα διοικηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδος. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Παράλληλα, σημειώσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί περίπου 1.000 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στα Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονικής πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Με τον Τεφράη στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μετωθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Μεγάλη είναι η ζήτηση για εισιτήρια του αγώνα, καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 10.000. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει στον Δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης. Thank you.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη μοσαρευτική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα. 11 Ιουλίου κύριε Γιάννη, όπου φύγει φύγει και εσύ εδώ. Σταθερός.
2: Ναι, γιατί.
1: Στο πόστο σου.
0: Γιώργο, όλα ζωή έχουν μία σειρά. Θέμα να μην χαλάει η σειρά σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά χαλάει.
0: Καταρχήν στη ζωή. Ναι. Στη ζωή υπάρχει μία σειρά. Και ηλικιακά, αν θέλεις, πρώτα πρέπει να φεύγουν οι μεγαλύτεροι και μετά οι μικρότερες ηλικίες. Η σειρά να μην χαλάει.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Σου έφερα ως παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η σειρά στη ζωή.
1: Και μου το έφερες με το.
0: Σου λέω το χειρότερο για να το καταλάβεις.
1: Τον αποχαιρετισμό από το μάτι του τον κόσμο.
0: Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Χαίρετα μου τον Πλάτανο.
1: Πες ένα άλλο παράδειγμα.
0: Να μην χαλάει η σειρά στο πρωτάθλημα. Από του χρόνου να είναι ο Παναθηναϊκός μόνιμα πρώτος.
1: Αυτό ναι, εντάξει. Αυτό το
0: θέλω και ένα ευχάριστο.
1: Θα χαλάσει η σειρά. Γιατί πολλά χρόνια δεν είμαστε πρώτοι.
0: Εντάξει, όλα καλά γενικώς. Ο καιρός υπέροχος έξω και σήμερα θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο. Και η θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι ότι θα ψηθούμε. Έχει και το λίγο αεράκι. Το βραδάκι δροσίζει.
1: Μέχρι 36 δεν λέει σήμερα.
0: Άμα, πολύ λες.
1: 34 έως 36.
0: Πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εμείς έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, θέματα για ρεπορτάζ, για διακοπές, για βόλτες, για εξοχές, για αποδράσεις, για αεροπορικά εισιτήρια, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αλλά έχει τόσο πολύ επικαιρότητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: που από όπου και να το πιάσεις, δεν τελειώνει.
0: Πού να το πιάσεις. Εγώ λέω να σου πω κάτι. Επειδή ψάχνουμε, αλήθεια είναι αυτό, με τον Τουφέκη έτσι μια ευχάριστη είδηση, να πούμε ένα μπράβο, ένα ακόμα μπράβο. Έχουμε πει αρκετά μπράβο μέσα στη χρονιά αυτή, έτσι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και για μας η σεζόν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό το παιδί, τι να πω, 861, κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
1: Και έκανε δύο κορυφές, χτες.
0: Απίθανος, μοναδικός, ο 28χρονος, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Συνεχίζει, είναι σε εξαιρετική φόρμα και μας κάνει περήφανος κάθε φορά.
1: Και μπράβο του.
0: Και είναι μια όαση σε όλα τα υπόλοιπα έτσι που μας βασανίζουν το μυαλό.
1: Το μυαλό, όντως. Να πούμε και στην Ισπανία ένα μπράβο που νίκησε το Βέλγιο.
0: Ναι, τα κατάφερε χθες.
1: Τα κατάφερε.
0: Στο τέλος.
1: Τώρα με ποιο παίζει Γαλλία.
0: Νομίζω με Γαλλία, ναι.
1: Εκεί θα είναι ματσάρες. Τώρα μπαίνουμε στις ματσάρες.
0: Κοίτα τώρα, πα τα ημιτελικά. Δεν είναι, 4 μήνανε.
1: Ναι.
0: Θα μείνουν τελικά.
1: Θα μείνουν, θα μείνουν.
0: Οπότε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Το Νορβηγία-Αγγλία, πώς το βλέπει.
0: Δεν ξέρω, πολύ περίεργο παιχνίδι.
1: Είναι περίεργο, δεν είναι.
0: Πολύ. Είναι, η Νορβηγία είναι δυνατή.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Νορβηγία βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Βασικά μου αρέσουν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας.
1: Α, και αυτό που κάνουν.
0: Την ιστορία με τα κουπιά επάνω που έχουν κάνει όλο τον πλανήτη να ασχολείται μαζί τους. Μπράβο τους.
1: Θυμίζει λίγο το χάκα των Νεοζηλανδών, ναι. Σε άλλη βερσιόν, σε άλλη εκτέλεση.
0: Η ώρα είναι 7 και 11. Υποτίθεται σε κανένα 3 ώρα από τώρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Στο οποίο είχε νοικιαστεί μια αίθουσα, είχε κληθεί μια εταιρεία να βάλει την ηχητική εγκατάσταση.
1: Έχει νοικιαστεί μια αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μια άλλη εταιρεία να φέρει νερά, πορτοκαλάδες κτλ. Τραπεζάκια, όταν φτάνουν τα μέλη να γράφουν το ονοματάκι τους, να παίρνουν καρτελάκι και να γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι.
1: Και να μεταδοθεί και μέσω live streaming.
0: Κανονικά και τηλεοπτική κάλυψη. Από την ΕΡΤ, όλα τα πάντα.
1: Αυτά ήταν προγραμματισμένα για 10.30.
0: Παίρνουν ένα μήνυμα χθες στα κινητά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Που λέει προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής: αναβολή της έκτακτης σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου λόγω παραίτησης του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου.
1: Περίμενε. Ποιος το έστειλε το μήνυμα?
0: Από τα κεντρικά.
1: Ποιος ρε παιδί μου?
0: Από τα κεντρικά, από τη γραμματεία του Φάμελου.
1: Από τη γραμματεία του Φάμελου?
0: Μάλλον,
1: αφού έχει παρατηθεί ο Φάμελος.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει το προσωπικό εκεί, θα είναι, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, σου λέει τώρα έχουμε πρόεδρο. Πάμε να κάνουμε κεντρική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σου λένε οι άλλοι όμως, πλευρά Πολάκη, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, έχουμε την αίθουσα, έχουμε τα ηχητικά, έχουμε τα μικροφωνικά, έχουμε τα νερά, τα πορτοκαλάδες, τα τραπεζάκια και αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πρόεδρο. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Υπογραφές έχουμε για να το κάνουμε.
0: Θα πάνε. Αυτοί θα πάνε σήμερα κανονικά.
1: Ποιοι?
0: Οι άλλοι.
1: Εμείς ποιοι είμαστε οι άλλοι?
0: Εμείς είμαστε με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εμείς γενικά είμαστε με όλους, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το απόλυτο αλαλούμ. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις, ασχολιόμαστε με ένα κόμμα το οποίο έχει πάει στο 1,5%. Κι όμως αυτοί κυβερνήσανε.
1: Ναι. Τώρα το θέμα είναι γιατί θέλει ο Πολάκης να γίνει κεντρική επιτροπή. Για να γυρίσει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ή εσύ, γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτή τη στιγμή
1: γιατί...
0: μιλάμε. Είναι διεγραμμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος. Την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: θα κληθούν ή τη κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Να εκλέξουν τον πρόεδρό του, τον πρόεδρο του κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
0: Που θα του εκπροσωπεί και στη Βουλή. Ο Πολάκης θέλει να είναι πρόεδρος.
1: Αλλά για να είναι πρόεδρος πρέπει να προηγηθεί η κεντρική επιτροπή που έχει ακυρωθεί.
0: Πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα ανακαλέσει την απόφαση.
1: Την προηγούμενη.
0: Της ανεξαρτητοποίησης.
1: Μπερδεμένο είναι.
0: Δεν είναι μπερδεμένο, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είναι της πλευράς Φάμελου, ας πούμε, ή αυτοί που λοξοκοιτάνε ή ορθοκοιτάνε το Τσίπρα. Και αν γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, γιατί εδώ είναι και θέμα σχετισμών για το να γίνει.
1: Να.
0: Θέλει ένα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Που λέμε στα πολιτικά και φύγουνε σούμπιτοι.
1: Πάντως λένε ότι τη Δευτέρα θα φύγουν.
0: Δηλαδή, καμιά δεκαριά άτομα να φύγουνε.
1: Βουλευτές.
0: Ναι.
1: Βουλευτές, ναι. Από τους 47 να φτάσουν να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ήτανε 47,
1: 10.
0: Κάποτε.
1: Στην αρχή, ναι.
0: Τώρα είναι η μισή και παρακάτω. Άμα φύγουν και 10, θα μείνουν 17. Πώς θα μείνουν, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης έχει κάνει και δηλώσεις. Όχι μόνο ο Πολάκης και άλλα στελέχη, αλλά ο Πολάκης είναι που έχει βάλει στο κάδρο το Φάμελο και γίνεται πόλεμο. Σφαγή κανονική.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δείξανε, υπάρχει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
0: Το πιάστε υπονοούμενο. Την άλλη εβδομάδα, καταρχήν, αν γίνουν όλα αυτά που λέμε, όπως τα θέλει ο Πολάκης, ας πάρουμε την εκδοχή, θα γίνουν κανονικά. Λέει, θα πάνε σήμερα αυτοί οι 130 που απαιτούνται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Και ότι θα κάτσουν και θα πούνε ότι, παιδιά, ξέρω, ανακαλούμε και την απόφαση για τον Πολάκη, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε εκλογή Προέδρου. Προέδρου κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό σου λέω. Άμα όμως δεν γίνει το σημερινό, δεν μπορεί να κατέβει για Πρόεδρος. Καλά, το έχω καταλάβει.
0: Πρόεδρος κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Δεν μπορεί.
0: Για Πρόεδρος κόμματος είναι άλλη διαδικασία. Πρέπει να συγκληθεί συνέδριο κτλ. Είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά για κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος συγκαλείται οι βουλευτές. Οι βουλευτές συνεδριάζουν.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι.
0: Εκεί όμως είναι και η Δούρου, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή και η Ρένα Δούρου έχει δηλώσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει από τα συμφραζόμενα θέλει και αυτή να είναι.
1: Άρα τη συμφέρει την κυρία Δούρου να μην γίνει σήμερα η κεντρική επιτροπή.
0: Τι να σου πω. Δεν βρίσκει άκρη τώρα.
1: Εντός εισαγωγικών τη συμφέρει τώρα.
0: Ναι, δεν βρίσκει άκρη. Τέλος πάντων.
1: Μπερδεμένο είναι το πράγμα.
0: Είναι,
1: βέβαια η κοινή σταθερά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι ο κύριος Πολάκης. Στην πραγματικότητα.
0: Αυτό το ήθελε. Δεν έβαλε στο κάτω.
1: Θέλω να πω και από το 23 και μετά. Σε όλες τις κόντρες και τα τζατζαρίσματα είναι επικεφαλής της αντίθετης πλευράς είναι ο Πολάκης πάντα.
0: Δηλαδή με αυτό σου είχε πει ότι εμείς θέλουμε, εγώ θέλω αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
1: Τώρα λες.
0: Για
1: ναι.
0: Τώρα, ναι.
1: Ναι τώρα,
0: ούτε
1: ναι.
0: Να υποστηρίξουμε το εγχείρημα Τσίπρα, ούτε κοινά ψηφοδέλτια, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Μόνοι μας, όπως είμαστε.
1: Ωραία.
0: Πώς το έλεγε παλιά μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό.
1: Η κοινή σταθερά είναι ο Πολάκης.
0: Αυτό εννοούσε ρε Γιώργο όταν το λέει. Γι' αυτό το λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και στο τέλος θα μείνει και μόνος του όπως φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με την έννοια της ομάδας, της δικής του.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι για να το γενικεύσουμε και λίγο την εικόνα της Βουλής. Χάζευα εχθές, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία για το τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Με βουλευτές οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κουστούμια και πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Τώρα, όταν λέμε αλλάζουν κουστούμια, εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, έφυγαν στην πορεία και εξελέγησαν και ή ανεξαρτητοποιήθηκαν ή εντάχθηκαν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26, αυτοί οι βουλευτές ήταν 27 από τους 300,
1: μάλιστα.
0: Οι 27 είχαν πετάξει. Για άλλα.
1: Από τις φωλιές τους.
0: Τις φωλιές τους.
1: Ναι.
0: Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε βουλευτών, που είχαμε από βουλευτές από τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι τώρα, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε 34. Και αν γίνει και αυτό τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα φτάσουμε καμιά πενταριά. Μήπως γενικά απλά το επισημαίνω να το δούμε σαν πολιτικό σύστημα, σαν τρόπο λειτουργίας, σαν λογική, γιατί αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Μόνο στα δικά μας πολιτικά πράγματα συμβαίνει αυτό.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι τώρα η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που
0: δημιουργήθηκαν. Είναι και η ευκολία με την οποία ένας βουλευτής, πας εσύ ψηφίζεις έναν άνθρωπο. Επιλέγεις ένα κόμμα και σταυρώνεις και από κάτω έναν άνθρωπο.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Και δεν ξέρεις ποιος θα είναι αυτός, από πού θα είναι. Εσύ τον έβγαλες με ένα κόμμα, αλλά δεν ξέρεις αύριο. Αυτός μπορεί να ξυπνήσει και να πει: α, εγώ βαρέθηκα εδώ. Παίρνω τα ψηφαλάκια, παίρνω την έδρα και πάω αλλού.
1: Για να αφού ξέρεις την Ελλάδα, το σύστημα είναι προσωποκεντρικό τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις.
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω από το, από το πρόσωπο.
0: Όταν σου ζητάει την ψήφο, αρχίζει και μιλάει για αρχές, τιμές, αξίες, αυτά, η πατρίδα, το ένα, το άλλο. Και στην πορεία όλα αυτά πάνε περίπατο. Συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει. Πάντως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Ελλάς, αποδεικνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που θα προσπαθήσει για ακόμα μία φορά να συγκεντρώσει τους αριστερούς, τους κεντροαριστερούς, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι όλοι οι βουλευτές, είτε ήταν στη Νέα Αριστερά, είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν στους Δημοκράτες, στο Κασελάκη, στο Κίνημα Δημοκρατίας κτλ., κτλ., φεύγουν για να πάνε με τον εντός εισαγωγικών το βάζω, φυσικό ηγέτη της αριστεράς, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι πιστεύουν.
0: Να φουλάρεις, ε.
1: Άστο, δεν βάζω τίποτα.
0: Αφού σου είπε, θα στο μειώσει. 10 λεπτά στο λίτρο, στη βενζίνη, και 5 λεπτά τώρα τη Δευτέρα θα το ανακοινώσουν.
1: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ανέβει πάνω από 2 ευρώ πάλι. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, και τους προηγούμενους μήνες έχει ανέβει 10, 20 πόσο έχει ανέβει.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί δεν θα καθαρίσουμε με τίποτα, από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι σου είπε τώρα. 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή τώρα από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου θα είναι. Τώρα, αν ανέβει διεθνώς πάλι το αυτό, δεν το ξέρω.
1: Θα ανέβει, αφού βγήκε τώρα πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ και απειλεί πάλι. Λέει: έχουμε 1000 έντιμους πυράβλους να σας χτυπήσουμε. Ανοίξτε τα σενά του Ορμούζ.
0: Δεν τελειώνει αυτό εδώ μεταξύ.
1: Δεν φαίνεται να τελειώνει, όχι.
0: Δεν τελειώνει.
1: Και πώς θα πάμε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβρη τώρα.
0: Ποιο Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη.
0: Δεν πιστεύεις αυτά.

0: βαθμούς. Δεν θα δουλέψει τίποτα μετά.
1: Κοίτα, την προηγούμενη εβδομάδα είπες ότι δύο μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει το κόμμα του. Έτσι δεν είπες?
0: Είπα, όταν δεις το Σαμαρά να κάνει κόμμα.
1: Σε δύο μήνες εκλογές.
0: Πάει να πει ότι κοντοζυγώνει.
1: Ωραία, άρα περιμένω αυτό το σημάδι.
0: Ναι.
1: Για να καταλήξω τελικά τι πρόκειται να συμβεί.
0: Εντάξει, όλα καλά που λέμε. Ναι, όλα καλά.
1: Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό από μόνο του έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ έφυγε. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ο Καραμέρος.
0: Πάει. Και πάει για Τσίπρα μεριά. Πρώτος επιλαχών στη σχετική λίστα των βουλευτών.
1: Ναι.
0: Που είχαν κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. Άρα του πάει η έδρα του Σπίρτζη. Βγαίνει ο Σπίρτζης και λέει: Παιδιά, εγώ δεν τι θέλω. Εγώ σε αυτό το τσίρκο λέει: Δεν συμμετέχω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάει για από τη μέση και αυτό. Ακολουθεί ως επιλαχούσα,
1: ναι,
0: η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
1: Η οποία πού βρίσκεται?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Τώρα που μιλάμε, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Δεν,
0: δηλαδή
1: είναι,
0: μιλάμε
1: είναι.
0: Για το.
1: Δεν έχει παρατηθεί τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
0: Τι να σου πω, είναι. Αν έχει παρατηθεί χθες το βράδυ και έχει πάρει την έδρα. Να δεν ξέρουμε, γιατί ψάχνω να δω χθες τι θα κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει. Θα πάρει την έδρα, δεν την πάρει.
1: Η κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Πάντως, από τη...
0: Δηλαδή από όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγει με βουλευτή ο Κασελάκης.
1: Που του φύγαν δύο.
0: Ναι.
1: Δύο δεν του φύγαν. Ναι. Η Τζάκρη και. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Μέσα σε όλα αυτά, βγαίνει εχθές σε συνέντευξή του διαδικτυακή, σε μια εφόλη συνέντευξη στο Θανάση Λάλα, στο YouTube, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πολύ και πάρα πολλά πολύ. Θέματα, έτσι. Ναι. Και δεν είχε μιλήσει και ποτέ.
0: Ουσιαστικά ναι. On camera που λέμε.
1: Ναι, είχε δώσει άλλη ποτέ. Μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, για να πάμε στο Zoom, γιατί έχει σημασία, ας πούμε, να ακούσουμε για αυτή του τη λατρεία, γιατί δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ξέρα. Ότι του αρέσει πάρα πολύ το box και γυμνάζεται.
1: Και να μην το ξέρεις, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Με το περιστατικό που έγινε.
0: Εντάξει, βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι ευθυτενής, λεπτούλης, αυτό δεν του το έχεις, ας πούμε.
1: Λέω για το περιστατικό που έγινε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, κάτσε να δούμε, γιατί όλα έχουν μια αρχή, από κάπου ξεκινάνε.
1: Για βάλε.
0: Από τον αθλητισμό.
2: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω στον
3: κόσμο. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μείνετε.
2: Καθόλου. Καταρχήν. Είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στο box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας. Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
3: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
2: Αυτό το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
1: Ναι.
2: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιά.
0: Το θυμάσαι αυτό με το Karate Kid. Καταρχήν το κάναμε όλοι, γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες το wax in, wax out. Ήταν ο Μιγιάκη εκεί και τον έβαλε να καθαρίζει τα αυτοκίνητα. Αλλά μέσα από τον τρόπο που καθάριζε με τα σφουγγάρια του μάθανε κινήσεις πραγματικά.
1: Άμυνα. Να παίζει άμυνα, ναι. Το
0: έτσι,
1: θυμάμαι.
0: Που κέρωνε στο αμάξι με το αριστερό και το δεξιά, κάνει αυτή την κυκλική κίνηση. Και μετά, αφού έχει εξηγήσει αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, σου αναφέρεται για πρώτη φορά σε αυτό το περιστατικό που είδε όλο το Πανελλήνιο, που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ, με την επίθεση που δέχτηκε τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Και περιγράφει τι έγινε. Τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό
3: δεν
2: το συγχωρώ.
3: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
2: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λίγου.
3: Τρελάθηκα. Ναι. Γινόταν τη κακομοίρα και το βιντεοσκοπούσε.
2: Και τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Για φανταστείτε.
3: Όχι, πήγαμε, η γυναίκα καλά έκανε.
2: Πήγαμε σε μια γιορτή, δεν προκαλέσαμε κανέναν, ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
3: Εσείς γιατί πλησιάσατε εκεί, δεν ξέρατε τι είχατε.
2: Γιατί μου ζήτησε με χαμόγελο να μου πει κάτι. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έχουμε τέτοια επίπεδα απίθμενου κρετινισμού να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά. Κοιτάξτε, μου είπε πράγματα.
3: Έχετε μεταξύ σας δηλαδή πράγματα.
2: Θα σας πω. Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
3: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Σε αιτήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα όχι που είπα, αντιλαμβάνεστε.
3: Όχι, γιατί τον παρακολουθούσατε και αυτόν.
2: Δεν παρακολουθήθηκε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ τουλάχιστον κατά πώ τα έλεγξε ο κύριο Μενουδάκο και οι υπέρ συνεργασίε δεν προέκυψε να έχει παρακολουθεί. Άρα για αυτό ο μπακαλιάρο θα τελειώσει, γιατί αυτό είναι προπαγάνδα. Δύο, είμαι μια σχολή. Άμα θε να πειράξει κάποιον, μην του λε ότι το κάνει για το καλό του. Να είσαι άντρα και να τον πειράζει. Να πει, είμαστε αντίπαλοι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε.

0: κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαράς το Σαμαρί ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο. Έντιμα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εισηγήθηκα να πει ο Πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα έπρεπε να το υπηρετήσω.
1: Εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει πει και κυρίως
2: θα σηκώσουν
1: αυτά...
2: και μεγάλη συζήτηση όλα αυτά.
1: Μεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ αν, τώρα μιλάμε, είναι πεντάωρη η συνέντευξη. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Εγώ άκουσα χθες, κάτσα και την άκουσα. Έχει σημασία όχι αυτά που λέει, αυτά που υπονοεί. Και υπάρχουν κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφέρεται στο Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου υπονοεί διάφορα πράγματα, αποφεύγει να τα πει.
2: Αλλά τα αντιλαμβανόμαστε όλοι αν παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, και απλά έχει αποφασίσει να πάει την συζήτηση αυτή μέχρι ενός σημείου. Σε αυτή τη συνέντευξη βεβαίως έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για όλους. Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη.
2: Τις υποκλοπές.
1: Για τις υποκλοπές. Για τον ίδιο, για το αν θα πολιτευτεί. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Και τέλος πάντων είναι μια συνέντευξη που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
2: Και πολιτικές αντιδράσεις, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι αναμενόμενο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να το...
7: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής. 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
7: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
6: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιές, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι, και ανεβαστικό κιόλας. Φτιάχνει τη διάθεση.
1: Νησιώτικο.
0: Και δροσερό και νησιώτικο, έτσι. Και χαρούμενο και γλετσέδικο. Αλλά έχει και άλλα πολλά από πίσω το αυτό το τραγούδι. Γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει πραγματικά ιστορία με αυτό το νέο του άλμπουμ, Καμπάνες. Καθώς έγινε, πρόσεξε, το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, κυκλοφορεί παγκοσμίως και έκανε αυτό το ντεμπούτο, κατέλαβε τη 12η θέση στα Billboard Top World Albums Chart και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Τεράστια επιτυχία για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Ναι, πρώτη φορά. Πραγματικά. Βέβαια. Συγχαρητήρια, πολύ αγαπητός.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είτε Έλληνας είτε ξένος είσαι, όταν το ακούς σου φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση. Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι από αυτό το άλμπουμ, έτσι.
0: Πρόσεξε, την ημέρα της κυκλοφορίας του το άλμπουμ κατέκτησε το νούμερο 1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και δηλώνει περήφανος, ευγνώμων για τη διάκριση και λέει είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό άλμπουμ να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια περηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγγίζει όλο ένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο. Το ευχόμαστε κι εμείς και μπράβο σας κύριε Κωνσταντίνε Αργυρέ, που είστε τόσο αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως όλα δείχνουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχεις.
0: Για πες.
1: Ας διαβάσουμε μερικά. Λεβέντες, καλημέρα. Τους μπαρμπουατζίδες, λέει, θα συγκεντρώσει ο Τσίπρας. Θέλει ρεβάνς στο νέο μπαρμπούτι που θέλει να παίξει την πατρίδα μας. Ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, ο Τάκης. Καλημέρα, αγόρια. Για τους βουλευτές που αλλάζουν κόμματα, ο λαός το λέει πολύ καλά. Αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το δίνεις. Καλημέρα σε όλους. Ο Αριστομένης, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ με το Πανελλήνιο ότι η προσευχή, λέει, και η προσήλωση ανταμείβεται. Ξενικιάστηκε, λέει, πριν εβδομάδες στο δίπλα διαμέρισμα. Μπούρου μπούρου και έγινε, λέει, το θαύμα. Πήγε και τον νίκιασε μια μελαχρινή 1,76. Προσκυνώ τον ύψιστο, λέει, καλοπροαίρετα, ευχαριστώ.
0: Ωραίο.
1: Και πολλά άλλα. Καλημέρες, ο Νικόλας. Καλημέρα, ο Δημήτρης από την Καλυθέα και τον Καυγά για τη 13η σύνταξη. Ο Μάκης έχει ένα ζήτημα που το διάβασα και πριν και ήθελα να σου το πω. Καταρχάς, ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ο Μάκης, άκου τι πρόβλημα έχει τώρα, Γιάννη. Καλημέρα, αγόρια. Εμάς, λέει, που κάνουμε χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκινητικά τιμολόγια της Instagram. Αλλά το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε δεν περνάνε στα έξοδα.
0: Γιατί?
1: Επειδή η Instagram είναι στο εξωτερικό, λέει. Και αναρωτιέται, δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να ανεβάζω τα τιμολόγια, τι νόημα έχει?
0: Ναι. Ναι, καλά, εκεί πρέπει να γίνει γενικό ξεκαθάρισμα, να μπει και ένα πλαίσιο συγκεκριμένη λειτουργία, γιατί αυτή είναι η νέα μόδα, νέες τάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νέες δουλειές.
1: Εκεί πάει το πράγμα, ναι.
0: Και μάλλον δεν υπάρχει και πλαίσιο συγκεκριμένο.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και η διαφήμιση, αυτά που λέμε τα χορηγούμενα που μας πέφτουν στο Instagram,
0: ναι.
1: Ενώ τα πληρώνει κάποιο μετά δεν. Η ΑΔΕ δεν αναγνωρίζει τα έξοδα.
0: Εσύ, Γιώργο, βλέπω εδώ και ώρα, συγγνώμη τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Απλά έχω πάθει σοκ. Βλέπω έναν τύπο σε ένα τούνελ ταχείας κυκλοφορίας με αυτοκίνητα από πίσω κανονικά, ο οποίος οδηγεί με ανοιχτές και τις δύο πόρτες.
1: Ναι.
0: Παίζει και τα φώτα, από πίσω του ουρά τα αυτοκίνητα και ο τύπος αυτός έχει ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική. Έχει φτιαγμένο το αυτοκίνητο μέσα με κάποιο ηχοσύστημα. Αυτά τα subwoofer. Ναι, αυτό το βίντεο. Με αυτά τα subwoofer και τα λοιπά.
1: Ελλάδα.
0: Εδώ κάλεσε εμάς. Και είναι με την παρέα του.
1: Μπράβο.
0: Και έχει ανοίξει πόρτες γιατί είναι το τούνελ και προφανώς επειδή κάνει αντίχυση μέσα στο τούνελ. Έχει και αυτά τα ηχεία στις πόρτες.
1: Ναι, και θέλει να το κάνει κόλαση το έργο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι του έρθει του καθενός το κάνει.
1: Κοίταξε, για το Instagram τα πάντα γίνονται.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Και για το TikTok.
0: Ευτυχισμένοι, δηλαδή κάνουν αυτό που τους έρχεται.
1: Τώρα δεν το συλλάβουν όμως.
0: Ενώ εσύ συμπιέζεσαι γενικώς.
1: Εγώ είμαι στη συμπίεση, ρε Γιάννη, συνέχεια. Εγώ είμαι στη συμπίεση.
0: Και εσύ θες να κάνεις πράγματα και δεν σε αφήνει το μυαλό σου.
1: Γιατί δεν με αφήνει το μυαλό μου?
0: Δεν σε αφήνει.
1: Τι πρόβλημα έχει το μυαλό μου?
0: Είναι η άμυνά σου, ας πούμε. Πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Λοιπόν, άκου γιατί δεν κάνω πράγματα. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, έτσι, να έρθω στη δουλειά. 5 ξυπνάω, 6 φεύγω από το σπίτι. Και είναι ένας τύπος με ένα ψάθινο καπελάκι απ' έξω. από το σπίτι μου εκεί στη γωνία, λίγο δίπλα στις καντίνες σχεδόν,
0: ναι.
1: Με μία κυρία με μαλλί, αλλά πώς να σου πω το μαλλί τώρα, αλλά Σολομού, έτσι, μία φάνα μαύρη, και τσακώνονται συνέχεια. Τσακώνονται συνέχεια. Δεν με έχουν δει, τσακώνονται συνέχεια. Φτάνω, εγώ με βλέπουν. Σταματάνε να τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Με το που πες να συνεχίζουν να τσακώνονται. Κατάλαβες. Οπότε για να μην τσακώνομαι, έχω περιορίσει το μυαλό μου και τις δραστηριότητες μου. Φαντάζομαι τώρα να βγω με καμία έξω και να αρχίσω να τσακώνομαι. Είμαστε για τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ρε Σιγητά. Έχουμε άλλα πιο σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Άστο.
0: Ένα από τα σοβαρά είναι όλα όσα συμβαίνουν ξανά στη Μέση Ανατολή. Εκεί τώρα πια δεν μιλάμε ούτε για κεχηρίες, ούτε για ειρήνευση, για τίποτα.
1: Εδώ
0: πια.
1: Τώρα έβγαλε μια ανάρτηση ο Τραμπ, η οποία είναι πριν από πολύ λίγη ώρα. Είναι προβληματική σε πολλά, καταρχάς, σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς λέει ότι ο στρατός θα καταστρέψει πλήρως όλο το Ιράν αν αποπειραθούν να με δολοφονήσουν.
0: Ναι, γιατί στη κηδεία του Χαμενεΐ που είχε μαζευτεί, ναι, όλος αυτός ο λαός, είχαν κάτι τεράστια πανό που τα κρατάγανε,
1: ναι,
0: που περίπου προανήγγυλαν δολοφονία Τραμπ.
1: Ναι, ή την επιθυμία των υποστηρικτών των Μουλάδων να πεθάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και γράφει, άκου, χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσουν ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Δηλαδή, εμένα, οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επίσης ζητάει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, απειλώντας και για αυτό το γεγονός ότι είναι κλειστά, πάλι με πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να πούμε μια καλημέρα και να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Γεια σας, κύριε Σέρμπο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Διαβάζουμε τις
1: εκτελήσεις. Πάλα βάλουμε βενζίνη.
0: Βασικά είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα το ένα με το άλλο συνδέονται. Είναι ο Τραμπ, είναι από την άλλη εδώ οι γείτονές μας που παλεύουν να πάρουν τα F-35 και να διώξουν τους S-400.
1: Ο κοινός παρονομαστής είναι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Ναι, είναι οι τιμές των καυσίμων που αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα πάλι.
2: Ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία την είχαμε κάνει και τους προηγούμενους μήνες και νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά πάμε πάλι από την αρχή μάλλον.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε στο πάμε από την αρχή. Υπό ποια έννοια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοκιμάσει, κύριε Πιτεράκη, κύριε Γεωργιάδη, τα όρια της χρήσης στρατιωτικής ισχύως προκειμένου να πετύχουν στρατηγικά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, με τον πόλεμο των 40 ημερών δεν πέτυχαν κανέναν από τους διακηρυγμένους στρατηγικούς τους στόχους. Οπότε το να πας σε μια κλιμάκωση, επαναλαμβάνω, άλλο σποραδικά χτυπήματα, δεν τα υποτιμώ όλα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ίδιο από το να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύραξη. Λες, τι παραπάνω θα πετύχει η Αμερική? Είναι αυτό που θέσατε πολύ, πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Ο νέος Αμερικανός καίγεται για την κουζίνα του. Κουζίνα του σημαίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Κουζίνα σημαίνει τα στεγαστικά του δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια, ο πληθωρισμός. Σε έναν πόλεμο που εξ αρχής είχε πολύ χαμηλό ποσοστό υποστήριξης. Νομίζω το βασικό της συμφωνίας, το είχαμε πει και μαζί, προτού πάμε στους επόμενους φακέλους, και μακάρι να είχαμε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα, από το οποίο ο κύριος Τραμπ μονομερώς αποχώρησε, αφού τον είχε σπρώξει προς την κατεύθυνση ο κύριος Νετανιάχου, αλλά αυτός την πήρε την απόφαση. Το βασικό ήταν, τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά. Δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί θέλουν να ξανακλείσουν τα στενά. Αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να τους αναγνωρίζεται ο de facto έλεγχος του περάσματος όσον αφορά τον καθορισμό των εμπορικών.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Να μην προχωρούν οι Αμερικανοί έτσι σε δικές τους διαδρομές ή σε ενέργειες να συνοδεύουν εκείνοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ιράν θέλει να διατηρήσει τη μόχλευσή του ή από κοινού με το Ομάν να διαπραγματευτούν ένα πλαίσιο. Δυστυχώς, ξέρετε, ήταν και αυτό ένα απόνερο του πολέμου. Έτσι. Θυμάστε, τα στενά ήταν ανοιχτά πιο πριν. Τώρα το Ιράν θεωρεί ότι εγώ αυτό που κέρδισα μέσα στον πόλεμο και αυτή τη μόχλευση που μπορώ να έχω και αυτή τη γεωγραφία που αξιοποίησα επιτυχώς, θέλω να το διατηρήσω. Τώρα που γίνει και πέρα για τα σενάρια δολοφονίας κλπ. Εντάξει, τώρα ξέρετε, ναι, όντως έγινε η κηδεία. Εγώ το περίμενα, υπό την έννοια, ξέρετε, θα υπάρχουν και εκεί ακραίοι κύκλοι οι οποίοι σου λέει, εντάξει, εσύ ήρθες και δολοφόνησες τη δική μας ηγεσία ουσιαστικά, γιατί αυτό συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένος σε μια διπλωματική διαδικασία που ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη σε σχέση με το που είχαμε οδηγηθεί και που, βαδίζαμε, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη στρατηγική υπομονή και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις έστω για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας λέω, δηλαδή γυρνάς στον πόλεμο, πού θα οδηγείς? Ξέρουμε ότι ο Ισραήλ θα επιθυμούσε, ξέρετε, σε μια τέτοια κατεύθυνση να κινηθούν τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν συμφέρει κανένα, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τομέων πολιτιών. Και κυρίως πολλές φορές τώρα μιλάω, γιατί πολλές φορές ο πρόεδρος παίρνει αποφάσεις που κυρίως αφορούν τα δικά του τα συμφέροντα, τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτά τα συμφέροντα. Σίγουρα δεν ωφελούν τον ίδιο εν ώψη αυτών των κρίσιμων, επαναλαμβάνω, εκλογών, γιατί είχε γίνει πολύ ζημιά. Δηλαδή είχε μια Αμερική που στόχευε αρχές του φθινοπόρου να προχωρήσει σίγουρα σε μία τουλάχιστον μείωση επιτοκίων εν ώψη εκλογών, και τώρα συζητάς για πιθανή αύξηση. Έτσι. Οι Αμερικανοί, ξέρετε, το λέω να το καταλάβουμε λίγο και στην Ελλάδα. Ναι, είναι ο Τραμπ, παλιότερα ήταν, θυμάστε, και ο Ομπάμα. Και ο Ομπάμα βρέθηκε σε ένα δίλημα, κύριε. Δηλαδή, είχε ή να αναλάβει χρήση στρατιωτικής ισχύως έναντι του Ιράν, ή να πάει σε μια διπλωματική συμφωνία. Και πολύ καλά επέλεξε τη δεύτερη δίωδο. Αλλά και τότε, και τώρα ακόμα πιο εντό, ο μέσος Αμερικανός σου λέει, δεν με νοιάζει τώρα να είμαι μια παγκόσμια δύναμη, ειδικά να τρέχω σε γεωγραφικές ζώνες που δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το διακύβευμα για μένα, για το αμερικανικό συμφέρον. Κοίτα τι θα κάνεις για τα δικά μου τα προβλήματα. Για αυτά τα προβλήματα εκλέχθηκε ο Αμερικανός πρώτος κύριος.
1: Ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Σέρμπο, ότι δεν σημαίνει ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ότι μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, και ενδεχομένως σε κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιείς στο ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου και της επαγγελματικής σου, τέλος πάντων, πορείας, να μην είναι συμβατό και επιτυχημένο και στο άλλο κομμάτι, έτσι. Δηλαδή,
2: πολύ σωστά.
1: Αυτό βλέπουμε τον τελευταίο.
2: Εδώ επιτρέψτε μου να πω για έναν πρόεδρο που θυμάστε, ξέρετε, θέλει γρήγορες συμφωνίες κλπ. Θυμίζω στους ακροατές μας αυτά που λέγαμε και μαζί πριν λίγους μήνες, γιατί τους άλλους πλέον ανοίξανε και πολλά στόματα. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή αναποδογυρίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί για πρώτη φορά, ξέρετε, ίσως λόγω και της πίεσης, αυτό που λέμε η καταναγκαστική διπλωματία, ο πιθαναγκασμός ότι θα αναλάβουν στρατιωτική δράση οι Αμερικανοί, κάνανε παραχωρήσεις, κάνανε προτάσεις. Όμως οι Αμερικανοί, ούτε αυτή η ομάδα, ξέρετε, του κυρίου Witkoff, okay, μπορεί να είστε ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος real estate κτηματομεσίτης, αν νομίζετε ότι μπορεί να κάθεστε ένα τραπέζι να διαπραγματεύεστε το πρωί με τον Πούτιν, το βράδυ με τους Μουλάδες και το μεσημέρι με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους για τη Γάζα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Ενώ δηλαδή δεν συνοδεύτηκε η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα από όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες που δυστυχώς αγνοήθηκαν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, οι οποίοι υπήρχαν το 2015 και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη, το τονίζω, είχαμε ενεργό εμπλοκή Ε3, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία-Γερμανία. Και πήγαμε και αναλαμβάνανε έναν πόλεμο να πάνε. Γιατί? Γιατί πιστεύανε ότι πολύ σύντομα το καθεστώς θα ανατραπεί. Αυτό ήταν ο στόχος του, το σχέδιο Α. Οπότε σου λέει μετά το νέο καθεστώς θα είναι Βενεζουέλα 2-0.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση εκεί, ναι, έτσι, τώρα. Και τι ρόλο έπαιξε ο Νετανιάχου και αν εγκλώβησε τον Τραμπ. Είναι μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση και πολύ ουσιαστική συζήτηση που έχει ανοίξει και σχετικά, ναι, με το μέλλον των σχέσεων. Σας παραπέμπω απλώς στην ομιλία του Ραμ Εμάνουελ προχθές, του προσωπάρχη του Ομπάμα, δήμαρχο Σικάγο, πιθανόν υποψήφιο, δηλαδή είναι σοβαρά ζητήματα που έχουν ανοίξει. Άρα δεν βλέπω, ξέρετε, είναι σημαντικό ο κύριος Τραμπ να έχει μια καλή συμφωνία να πουλήσει το εσωτερικό του, αλλά ειλικρινά η ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σας λέω, δηλαδή τι πέτυχε ο πόλεμος 40 μέρες, στο βαλιστικό, στους πληρεξουσίους, στα στενά, αυτό είναι ένα. Απ' την άλλη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γλωριάδη ότι και το παρορμητικό του Προέδρου πολλές φορές και κυρίως η έλλειψη υπομονής.
1: Μα αυτό, να σας πω κάτι, αυτή τη λογική την είδαμε τώρα και στη Σύνοδο στην Τουρκία. Ναι. Που βλέπουμε πάλι ένα κομμάτι αυτό, διαπραγματεύσεων, ναι, και να δώσουν τους S-400 σε μια άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος να πάρουν τα F-35, αλλά παράλληλα να δώσουμε και τους κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος. Δηλαδή πάλι ένα κομμάτι που το επιχειρηματικό ίσως να ξεπερνά σε πολλά θέματα και την ουσία της πολιτικής, έτσι, σε μια τέτοια περιοχή σαν τη δική μας.
2: Σωστά, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμα μας πολύ περαιτέρω. Μπορεί να, επειδή ξέρετε, εγώ μιλάω με facts, έτσι, δηλαδή μπορεί να έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αν διαβάσετε, κύριε Γλωριάδη, τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών το Νοέμβριο του 2025, θα δείτε πόσο χαμηλά πέφτει πλέον η Μέση Ανατολή στις προτεραιότητες, ναι, τους. Άρα εκεί θέλεις να δώσεις και κάποιο ρόλο σε χώρες δεν θα έλεγα περιφερειακούς τοποτηρητές, αλλά κάποιες χώρες θα έχεις μια σχετική σύμπλευση, όχι μια απόλυτη. Η Τουρκία λόγω Μαύρης Θάλασσας, Κεντρικής Ασίας, Κάυκασος, Μέση Ανατολή, είναι δύο συναλλακτικοί πρόεδροι. Έτσι. Είναι δύο πρόεδροι που έχουν και μια προσωπική διπλωματία. Και θα σας πω και ένα από τα πρόσωπα που έχουν δουλέψει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ο κύριος Μπάρακ. Έτσι, δηλαδή, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, κάθε φορά που το Κογκρέσο έθετε ζητήματα, αν και κατά πόσο αυτά που λέει ο κύριος Μπάρακ εκφράζουν την επίσημη θέση των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής, δεν τα κατάφερε κανείς.
0: Αλλά δεν είδαμε δηλαδή, καμιά δέσμευση από την Αμερική πάντως για να τους δώσει F-35 κτλ.
2: Προσέξτε, το F-35 έχει δύο στάδια, κύριε Πιταρά. Έχει ένα στάδιο να βγεις από το καθεστώς κυρώσεων κάτσα που έχουν επιβληθεί κυρίως λόγω του ρωσικού συστήματος S-400. Άρα, αν δεν λυθεί το θέμα. Και μετά είναι ένα δεύτερο στάδιο να ξεκινήσεις, αν και κατά πόσο μπορεί η Τουρκία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έχει καλές πιθανότητες να μπει στο F-35, δεν έχει λόγους, αν ισχύουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρες του κόλπου, πιθανώς με συνεννόηση και της Ρωσίας. Άλλο όμως είναι η ταμπακέρα και θέλω και λίγο να εστιάσουμε και εν όψη εκλογών, ότι για μια σειρά από λόγους που δεν έχουμε τώρα το χρόνο, η Δύση, η Αμερική από τη μια πλευρά, η Ευρώπη από την άλλη, κάνει ένα άνοιγμα και μια επαναπροσέγγιση προς τη Ρωσία. Η Ευρώπη κυρίως λόγω ουκρανικού, αμυντικής βιομηχανίας, φεύγουν οι Αμερικανοί, έτσι είναι ζήτημα. Αλλά και το γεγονός ότι το Ιράν παραμένει, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολύ στην Ελλάδα δυστυχώς, ότι παραμένει το καθεστώς, τη βλέπουμε την Τουρκία ως ένα ανάγχωμα γιατί είναι ατοϊκή χώρα και επίσης αυτό που ανέφερε ο γερουσιαστής Γκράχαμ, πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ και πολύ στεναρός υπέρμαχος του Ισραήλ, ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, η Τουρκία παίζει ένα ρόλο. Ότι εγώ, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ καθόλου αξιόπιστη και μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε πολλά ως Ελλάδα στο πλαίσιο μιας επιθετικής δημόσιας διπλωματίας, κάποιες οπτικές από τη Δύση είναι ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα που μπορεί, ξέρετε, να παρεμβαίνει σε άλλα ζητήματα. Ωραία. Που η Δυτική χρειάζεται μια τέτοια.
0: Σέρμο.
2: Άρα εκεί θέλει λίγο όλο αυτό το τρίγωνο να το ξαναδούμε και τι συνεπάγεται για εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ήσασταν έτσι πολύ κατατοπιστικός για αυτά που συμβαίνουν και θα τα παρακολουθούμε εννοείται γιατί Τραμπ είναι αυτός τώρα, δεν ξέρουμε πώς
1: και θα σκεφτεί. Και γιατί μην φτάσει ξανά η βενζίνη στο 2.11, πόσο την είχε, πόσο ήταν πριν δύο μήνες. 2.11, 2.12, δηλαδή και αυτό μας αφορά στην πραγματικότητα.
0: Οι εκτιμήσεις πάντως, επειδή το λες, την καλημέρα μας καταρχήν στον Σωτήρη Σέρμπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Καλή δύναμη.
0: Οι εκτιμήσεις, επειδή λες για τα καύσιμα, είναι ότι αμέσως επόμενες μέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Και το πετρελαίο κίνησε το 1,80 ένα λίτρο.
1: Που με τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο θα πάει στο 1,90.
0: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά, ναι, πάντα θεωρητικά μιλάμε.
0: Γιατί αυτή η δέσμευση έχει να κάνει με το.
1: Ήδη έχει τσιμπήσει 5 λεπτά, έτσι.
0: Στα 2 δηληστήρια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί που θα ξεκινάει τα δηληστήρια. Ναι. Πώς θα φτάνει σε σένα.
1: Ελπίζουμε να φτάσει σε εμάς 10 λεπτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, φθηνότερη.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Γιατί τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,89 σε πολλά πρατήρια. Τώρα εγώ την είδα 1,93-1,94.
0: Ναι.
1: Τα φθηνά πρατήρια την είχαν γύρω στο 1,86. Τώρα την έχουν πάει στο 1,90. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και γίνει μείωση των 10 λεπτών, πάλι 1,90 θα τη βάζουμε. Τέλος πάντων, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο πλανήτης όντως έχει γίνει πια στις μέρες μας ένα μεγάλο χωριό που ό,τι συμβαίνει σε μια περιοχή το επηρεάζει.
0: Μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες, έβλεπα τα στοιχεία εχθές. Έχουν αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι τώρα να αρχίσει και ο Τραμπ να λέει αυτά που λέει πάλι, να γίνονται αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ. Να συνεχίζονται κάτω τα χτυπήματα.
1: Να ανησυχήσει η αγορά, πώς το λέμε.
0: Καλά, ότι θα ανησυχήσει, θα ανησυχήσει.
1: Η αγορά να ανησυχήσει, να ανέβουν οι τιμές.
0: Αυτές οι ειδήσεις μια χαρά τις βλέπουν και τις διαβάζουν.
1: Αυτές εννοείται.
0: Ο καθένας διαβάζει ό,τι τον ενδιαφέρει, ό,τι του συμφέρει. Αλλά όταν υπάρξει γενικώς μια θετική είδηση, δεν τη διαβάζουν. Σου λέει, εγώ έχω μείνει στα παλιά.
1: Ναι, γιατί λέει, αγοράσαμε τότε, οπότε πρέπει να τα έχουμε ακριβά συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ, Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Τσάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
20: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί.
22: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
23: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
24: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Αρχές Θεσσαλονικής θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη, φερόμενος μία εκ των δύο φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές Διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ως θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου υποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση, πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση αποπειραθεί να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χίλιοι πυραυλοί είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και έχουν στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική κυβέρνηση πραγματοποιήσει την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνίες της Ιφιλίου, να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Links του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και 49 δευτερόλεπτα εδώ. Είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική, καλοκαιρινή, σαββατιάτικη, δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Σαν τηλεοπτική διαφήμιση για όμορφο καλοκαίρι, σε ρεμπάγκασα.
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή δεν παίζεται αυτό το πράγμα με σένα.
1: Κοίτα.
0: Βλέποντας τον ήλιο, περιμένει κάποιο να σε δει να ξεπροβάλλει μέσα από την παραλία.
1: Είμαστε διαφήμιση για αντιλιακό.
0: Για αντιλιακό. Το πριν.
1: Ναι.
0: Το πριν. και διαφήμιση, πώς το λέγαμε, το μαύρισμα του οικοδόμου.
1: Μέχρι
0: τη φανέλα.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Ε?
1: Άμα σηκώσω λίγο το μανίκι εδώ, είναι άσπρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλασικά. Κλασικά.
1: Καλά, παλιότερα φοράγαμε και τα τυραντέτα, λευκά. Τα... πώς τα λέγανε, τα μέρβα, τα πάλκοτα, πώς τα λέγανε.
0: Αυτό πήγαινε μαζί με το εσώρουχο, ναι. Το κάτω με την τρύπα.
1: Και ήμασταν. Όπως πρέπει.
0: Το παλιό με την μπλε και κόκκινη ρίγα που είχε. Άρε,
1: λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για αυτά που γίνονται γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Θα γίνει, δεν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι θα πάνε στο ξενοδοχείο της Αθήνας, κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί βέβαια να το δούμε και τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, πάντως τώρα.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Για να σοβαρευτούμε, είναι κρίσιμες ημέρες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τον είχαμε γνωρίσει τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον βέβαια έχει πολυκερματιστεί και φαίνεται ότι σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον τα στελέχη του αποχωρούν. Εν πάση περιπτώσει, λίγοι, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αυτοί που θα μείνουν στον τότε ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι έχουν πάρει ο καθένας στον δρόμο του.
1: Ναι, βέβαια. Να πω μια καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομέα εργασίας στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Έχω ακούσει και έχω διαβάσει κάποια πράγματα που έχετε πει και πολύ πρόσφατα ότι το κόμμα σας αποφεύγει να αντιμετωπίσει την πολιτική με όρους ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου. Επειδή έρχεται όμως και ο Αύγουστος και ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι και ο μήνας των μεταγραφών.
0: Έτσι.
1: Και μεταγραφών αεροδρομίου κιόλας, δηλαδή τελευταία στιγμής. Με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Γιατί όλοι αυτοί είναι και συντροφοί σας, δηλαδή άνθρωποι που συνεργαστήκατε.
0: Προφανώς.
1: Τι βλέπετε να γίνεται και πόσους από αυτούς θεωρείτε ότι μπορεί να προσελκύσετε?
2: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, ειδικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε παρόμοια διαδρομή. Συνυπήρξαμε σε αγώνες στην κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, όμως, αρκετοί, και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει κάνει μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Έχει φέρει ένα νέο κόμμα, ένα νέο πολιτικό συμβατισμό, με μια νέα προγραμματική πρόταση, με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε το χώρο και το χρόνο στα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό τα τελευταία 3 χρόνια της αποχώρησής του. Αυτό προφανώς δεν συνέβη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό αυτό και είναι ευχάριστο και θετικό, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω μονάχα, γιατί είναι στην παράταξη αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε μια εκλογική απήχηση και ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά τουλάχιστον μέσα σε 40 μέρες με βάση τα ποσοστά και τις μετρήσεις τη νέα προσπάθεια αυτή την οποία γίνεται. Θεωρώ ότι εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα πολιτική ενότητα, όχι αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων πια. Αυτή η συζήτηση έγινε στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα εξαντλήθηκε, αλλά αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην κάλπη της νέας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάποιος έχει κάποια ειδική μεταχείριση, εξασφαλισμένα προνόμια ή ειδικές προκρατήσεις. Νομίζω ότι.
0: Ναι, αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ισχύει η προϋπόθεση.
2: Νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα.
1: Ότι θα πρέπει να έχουν παρατήσει οι βουλευτές τουλάχιστον την έδρα προκειμένου να έρθουν στην Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι δύο προϋποθέσεις που έχουν τεθεί όσον αφορά τη συμμετοχή στην συμπαράταξη δεν είναι προϋποθέσεις άνευ πολιτικού περιεχομένου. Τι είπαμε δηλαδή? Είπαμε ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το κάναμε αυτό όχι γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές, αλλά ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε μια εικόνα ενός πολιτικού συστήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ θα πω, όχι μόνο, δεν εξαιρείται από την ιστορία αυτή. Είδαμε μετακινήσεις ανθρώπων που παίρνουν την έδρα και πήγαιναν από το ένα κόμμα στο άλλο, δίνοντας ουσιαστικά μια κακή εικόνα προς την κοινωνία και αυτό νομίζω το εισπράττει η κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι βεβαίως μπορούν να συμπαραταχθούν, χρειαζόμαστε όμως στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο καθένας μπορεί να γραφτεί στην πλατφόρμα, να συνεισφέρει στο εγχείρημα, να συμμετέχει στις ομάδες δουλειάς, να συμμετέχει στον τομέα τον οποίο τον ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απευθυνθούμε όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα, η οποία έχει αποστρέψει το πολιτικό τη βλέμμα από τα κόμματα τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε ένα 58, ένα κουφαντικό 58% τη πρόσφατη ευρωεκλογική.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η οποία de facto είναι εκτός πολιτικής διαδικασίας. Και δεύτερον, ο κόσμος της αποχής, αυτός ο πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος παρατηρεί φαινόμενα τα οποία δεν είναι και κυριαρχούμενα από αυτό που λέμε πολιτική διαδικασία, ώστε να τον ξαναφέρουμε ξανά πίσω στη συμμετοχή, στη δράση, προκειμένου να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Ο χρόνος είναι αρκετός.
2: Οι δύο προϋποθέσεις έχουν μπει σε αυτή ακριβώς τη λογική.
0: Ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές για να προλάβετε να κάνετε όσα σχεδιάζετε?
2: Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα περιμένει η κοινωνία το πότε θα είναι η συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας έτοιμοι. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε δουλειά καθημερινά. Οφείλουμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε καταθέσει 5 πολιτικές αιχμές. Ξεδιπλώνουμε και άλλες αιχμές του προγράμματος. Με ορίζοντα τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση ενός ρεαλιστικού κοστολογημένου και εφαρμόσιμου προγράμματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουμε στα καθημερινά πράγματα και αντιπολιτευτικά. Θεωρούμε ότι είμαστε de facto αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στην κοινωνία και αυτό το αποτυπώνουν οι μετρήσεις. Όμως και καθημερινές παρεμβάσεις και τα μεγάλα ζητήματα, είτε αυτό αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είτε αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια κλπ., προσπαθούμε να καταθέτουμε προτάσεις, να επικρίνουμε βεβαίως την κυβέρνηση όταν πρέπει, να μην είμαστε επιδεγιστικοί. Δεν λέμε ότι όλα πάνε στραβά, ότι όλα πάνε άσχημα. Θεωρούμε όμως ότι χρειάζονται μικρές ισχυρές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Εκεί λοιπόν τοποθετούμαστε με βάση αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε.
1: Σε σχέση τώρα, γιατί ακούμε και με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, θα αναφερθώ συγκεκριμένα για παράδειγμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είχε ευθύνει αυτές τις βαριές κατηγορίες εναντίον του κ. Τσίπρα για περί χρηματισμού, μαύρες σακούλες κτλ. Και εσείς να μιλάτε για αδονισμό, το φαινόμενο του αδονισμού. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κόντρα?
2: Κοιτάξτε, ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι χθεσινός. Πριν από 10 μέρες έλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών και τώρα ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο η αξιοπιστία του οποίου ελέγχεται. Μην ξεχνάτε ότι πριν μερικά χρόνια ο ίδιος έλεγε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεφτών και για τον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο χειρότερος όλων. Άρα θέλω να πω, δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία. Όμως, ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, διότι έχει μια τάση ακριβώς τα αδιέξοδα τα οποία εισπράττει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Αλλά βεβαίως και την προσπάθεια να προσανατολίσει τη συζήτηση από τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγαση, το κοινωνικό κράτος κ.ο.κ., πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα. Βέβαια, σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο Μούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αθλειότητα του κ. Γεωργιάδη για το συναυτό. Είναι λυπηρό, αν θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, να μας κουνάει το δάχτυλο όλη την προηγούμενη περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά κράτησαν αποστάσεις, αλλά σχεδόν αποδοκίμασαν και τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη. Τώρα, επί της ουσίας δεν έχει νόημα να μπω κάτι, είναι τόσο αυτή η συζήτηση.
1: Το αναφέρω γιατί υπάρχει και ένα προηγούμενο, πάλι για τα χρήματα, να το πω έτσι απλά, και από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει πει διάφορα σχέση με τα ταμεία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
2: Έχουν υποθεί πολλά από πολλούς, αλλά ξέρετε, σε αυτά τα οποία έχει παρέμβει δουλειά στην δικαιοσύνη, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει θέσει στο αρχείο, για παράδειγμα, τα λεγόμενα του κυρίου Κοντονή. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης, τον βλέπουμε πώς τοποθετεί στο πολιτικό στερέωμα. Δεν νομίζω ότι είναι και τέρας αξιοπιστίας για να μπορούμε να σταθούμε σε αυτά τα οποία λέει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν για κάτι δεν κατηγορήθηκε ποτέ, ή δεν τολμήσε κανείς τουλάχιστον τόσα χρόνια να κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό ήταν η εντυμότητα και η ακαιρεότητα του χαρακτήρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τώρα τουλάχιστον έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία εμείς παραθέσαμε όχι ένα, αλλά 100 περίπου σκάνδαλα τα οποία αφορούν στελέχη, υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, πολιτευτές, κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Τα ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και δεν είναι ότι τα λέμε εμείς, τα λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα λέει η δικαιοσύνη ελληνική που καταδίκασε πριν από μερικές μέρες τον κύριο Μελά, τον τοποθετημένο από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο του ΠΚΕΠΕ, την κυρία Σιμακοπούλου για τη διαρροή του σκανδάλου των email και του υπόλοιπου γενικού γραμματεί, του ελεγχόμενου βουλευτέ, οι οποίοι και αυτοί ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, τον ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίο ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο, το κορυφαίο σκάνδαλο των υποκλοπών. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε πεπραγμένα τη κυβερνητική περίοδου, άρα α μιλήσουμε για το σήμερα και όχι για το συνέβη το 19 ή το 2015. Όλα αυτά έχουν εκρηθεί πολιτικά τουλάχιστον. Άρα νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ακυρωθεί το ηθικό πλεονέκτημα και η ηθική εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα και την παράταξη. Νομίζω ότι προσπάθει αυτή όμως ήδη πέσει στο κενό.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια καυτή πολιτικά περίοδο. Θα τα παρακολουθούμε. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το Μεάρχης Εργασίας της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.

0: Γλυκά γλυκά βλέπεις, σε πάω έτσι όμορφα στο επόμενο θέμα. Γιατί αφορά την τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να ταραχθείς.
1: Και τι να ταραχτώ.
0: Εντάξει, όσο για να το κάνεις, θα φύγεις τώρα για διακόπες στα νησιά. Θα φουλάρεις.
1: Θα φουλάρεις Γιώργο, αλλά σου λέει ότι θα σου έχει 10 λεπτά λιγότερο το λίτρο.
0: Ναι, αυτό μου το λέει, αυτό το κατάλαβα. Πόσο θα πληρώσω, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή τελικά πόσο θα πάω να βάλω για να γεμίσω την άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, για να μην μπερδεύεσαι.
0: Τι να μην μπερδεύομαι.
1: Εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Καλά, εσύ. Εντάξει, γι' αυτό δεν πήγε η χώρα μπροστά, αγόρι μου. Γι' αυτό δεν πήγε.
1: Για να μην σου.
0: Λοιπόν, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη, κύριε Παπαγεωργίου. Ο μήνας έχει 11. Εμείς εδώ τελειώνουμε 27 του μήνα. 27 θέλουμε να γεμίσουμε, να φουλάρουμε. Με πόσα θα γεμίσουμε. Πόσο θα έχει το λίτρο, απάντηση, το λίτρο καλύτερη, πόσο θα έχει.
2: Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο συνεργάτης ο κ. Σπιταράς.
0: Ένα πεντάρικο, ε.
2: Ένα πεντάρικο, έβαζε ένα πεντάρικο θα βάζω.
0: Τελικά
2: σε αυτό πρέπει να μείνουμε γιατί θα τρελαθούμε όλοι. Και οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι.
0: Και όσο πάει.

0: κυρίως που γνωρίζουμε. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Βουλής για τη συνεννόηση αυτή με τα δηληστήρια. Το πρόβλημα μεγάλο είναι οι δηληστηριακές τιμές, ούτε τα δηληστήρια. Είναι οι δηληστηριακές τιμές των δηληστημένων προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν μπορεί να έχουμε απόκληση 30 δολάρια το βαρέλι να μειώνεται η τιμή και η τιμή στα καύσιμα, στα δηλησμένα, να είναι 5 λεπτά και 6.
1: Αυτό τώρα που λέτε, καλά κάνετε και το λέτε, η τιμή του Brent σήμερα, κύριε Πιταρά, έχει 76 δολάρια. Θυμίζω ότι στο πικ της, την περίοδο του πολέμου, είχε φτάσει στα 110, έτσι, ναι, και, ναι, περίπου. Άρα οι τιμές έχουν πέσει, πόσο είπατε, κύριε Παπαγεωργίου, γύρω στο 30%.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Στη διήλυση πόσο έχουν πέσει, 5-10% πόσο έχουν πέσει?
0: Περίπου στο 7%.
1: Στο 7%. Άρα η απόκληση είναι, μεγάλη.
0: Αυτές δεν είναι τιμές οι οποίες βλέπουμε στην Ελλάδα. Αυτές βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
1: Σύμφωνοι.
0: Και το πετρέλαιο τύπου Brent το βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό και το δηλησμένο προϊόν στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ της χώρας η οποία παράγει το περισσότερο πετρέλαιο στον πλανήτη με το άμεσο ή έμεσο τρόπο και λέει στις εταιρείες χοντρικής στη χώρα του: μειώστε τις τιμές των βενζινών.
1: Ναι.
0: Εμείς που δεν παράγουμε ούτε ένα λίτρο, τι πρέπει να πούμε? Τι πρέπει να πει κάποιος που κυβερνά αυτή τη χώρα, όποιος και αν είναι? Δυστυχώς η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από τα μεγάλα τραστ. Αυτοί ελέγχουν τις τιμές πια σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Άρα αυτή γίνεται παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι με τα καύσιμα τώρα, αυτό μας λέτε.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια έως και τρισεκατομμύρια από όλη αυτή την κατάσταση του πολέμου.
1: Πάμε
0: και... των δύο πολέμων.
1: Πάμε και τώρα και σε εμάς τους καταναλωτές.
2: Εμείς πόσο θα το παίρνουμε τώρα, πόσο η εκτίμηση ποια είναι, ας πούμε?
0: Να πούμε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, από την ώρα εκείνη που θα εξαγγείλουν τα δηληστήρια σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Τη Δευτέρα λένε.
0: Τη Δευτέρα, την Τρίτη, δεν ξέρω πότε θα είναι, μια από αυτές τις μέρες προφανώς, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν, αν κανένας καταναλωτής, πώς το καταλαβαίνει τώρα ο Κροατής σας,
1: ναι,
0: που ακούει και σας βλέπει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Είναι πελάτης στο πρατήριό μου. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Αν αύριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου, βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
1: Ναι,
0: αυτό είναι άμεσο.
1: Εδώ
0: και
1: θέλω
0: άμεσο
1: κάτι,
0: δεν γίνεται.
1: Θέλω κάτι λίγο, μια βοήθεια. Εσείς σήμερα πόσο πουλάτε?
0: 1,99.
1: 1,99 πουλάτε. Από Δευτέρα Τρίτη με την άνοδο που περιμένουμε πόσο αναμένετε να πουλάτε?
0: Κοιτάξτε, κανονικά
1: 1,99 έχει πάει,
0: έχει έρθει μεγάλη άνοδο στις τελευταίες 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Κυρίως στα πετρέλαια. Η βενζίνη από 1,92 που είχε καταγράψει το χαμηλότερο,
1: ναι,
0: που πουλούσα και εγώ.
1: Σωστά.
0: Μια μέση τιμή, σήμερα είναι στο 1,99, 7 λεπτά. Κανονικά η δηληστηριακή τιμή έχει αυξηθεί κατά 9 λεπτά. Απλά, αν βάλω εγώ και ο κάθε πρατηριούχος το 2 μπροστά στο ταμπλό του πρατηρίου μου, δεν θα μπει κανένας πελάτης.
1: Άρα την άλλη εβδομάδα
0: αυτό
1: το καβαλάμε το
0: 2 ευρώ. Την άλλη εβδομάδα καβαλάμε το 2 ευρώ. Έρχεται όμως το δεκάλεπτο και έτσι θα κρατήσουμε τα επίπεδα του 1,90. Ακριβώς.
1: Ό,τι βάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Πιταρά.
2: Και το κίνηση πόσο, 1,80 θα πάει, πόσο θα είναι?
0: Το πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει το 1,83 σήμερα ως μέση τιμή στη χώρα.
2: Ναι.
0: Μέχρι χτες ήταν 1,81. Σήμερα οι δηληστηριακές τιμές ήταν κατά 2 λεπτά πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνηση. Πήγαμε στο 1,83. Με τα 5 λεπτά μείωση θα μείνουμε περίπου στο 1,78. Όμως, αν παραμείνει εκεί, δηλαδή δεν επαληθευτεί αυτό που σήμερα διάβασα το πρωί, ότι έχω οπλισμένες 1.000 πυράβλους ο πρόεδρος Τραμπ να ρίξει το Ιράν. Αν δεν επαληθευτεί αυτό και είναι πάλι μια δημόσια μια στρακαστρούκα, μια φωτοβολίδα, οι τιμές θα αποκλιμακωθούν. Δηλαδή θα χάσουν τα 6-7 λεπτά
2: που πήραν τις
0: τελευταίες 10 μέρες.
2: Τόσες ειδήσεις υπάρχουν, 4 ευρώ να διαβάσετε. Πόσο ωραία πράγματα για
1: το διαβάστε για το ποδόσφαιρο. Γιατί...
0: Τι
1: για
0: να κάνω.
1: Και για το Διντόγλου.
2: Είχε μια ωραία φωτογραφία η Σακύρα αγκαλιά με τον Γιώργο Καραγκούνη στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτά για να τα βλέπετε εσείς, να φτιάξετε ψυχολογία και να ρίξετε τις τιμές. Γιατί διαβάζετε μόνο τι λέει ο Τραμπ?
0: Ποιος θα ταΐσει τα παιδιά μας, εμάς, τον πρατηριούχο?
1: Καλά σας λέει. Κύριε Παπαγεωργίου, καλά σας λέει. Να διαβάζετε τέτοιες ειδήσεις.
2: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην κατάθλιψη.
1: Η Ειρήνα Σάικ λέει, πόζαρε με μπικίνι στις διακοπές της.
2: Αν διαβάζανε αυτά, θα
1: ήταν
2: στο 1,40 τώρα. Αλλά πάνε και διαβάζουν όλα τα
1: ανάποδα. Το θέμα είναι να διαβάζουν και τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, αστειευόμαστε. Άρα, από ό,τι κατάλαβα και με το δεκάλεπτο.

0: που θα δώσει η κυβέρνηση στο τέλος της ημέρας την άλλη εβδομάδα πάλι με ένα 90 τόσο θα την βάζουμε.
1: Ναι, γιατί...
2: Πάντως θα περάσει. Ναι, έχετε με ανακούφιση. Δεχτήκαμε στον κλάδο. Δηλαδή και τα τηλεφωνήματα που κάνουμε εμείς πρατηρούς μεταξύ μας ανακουφιστικά είναι υπό την έννοια ότι τα 10 λεπτά θα τονώσουν την αγορά σε μια περίοδο που οι Έλληνες φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να λέγεις ολιγομέρες διακοπές να κερδίσουν του καλοκαιριού.
3: Εδώ λέει ο Βαγγέλης μήνυμα. Καλημέρα σας. Αν παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη ανοίξει ένα βενζινάδικο από τη Βουλγαρία και εισάγει κατευθείαν από βουλγαρικό δηληστήριο, πόσο θα την πουλάει?
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν νόμοι και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Για να κάνει εισαγωγή πρέπει να τηρείς απόθεμα 90 ημερών. Mm. Ξέρετε, αν αύριο το πρωί, αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα το καλοκαίρι, το είχαμε πει και μαζί, είναι ότι είναι η έλλειψη καυσίμου. Δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος αυτός. Ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς δεν έχει επανέλθει. Ζούμε με την αγωνία των 15 ημερών.
3: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε συμβεί τις επόμενες 15 μέρες αρνητική εξέλιξη στον πόλεμο, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, και αυτό ναι, αλλά είχαμε και θετικές εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν το είδαμε να φτάνει εκεί που θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα.
3: Γεωργίου, έχουμε και ωραία site εδώ. Μπείτε και cookout.gr, έχει πολύ ωραία και συνταγές και αυτά.
0: Η Sydney Sweeney στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφηση με εσώρουχα, λέει. Μας έπεσε το σαγόνι. Τη γράφουν οι φάνοι τη.
3: Μας έπεσε το σαγόνι, έπεσε και η τιμή στην Αγγλία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
3: Υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη με ανάρτησή του ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Περίπου 30 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Οι περισσότεροι έχουμε κάνει τα σχέδιά μας για τις διακοπές, κύριε Πιταρά. Και πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν. Δεν μας είπες για την ταμπέλα που γράφε Γούναρη συμφόρηση νωρίτερα.
1: Αλιπέδου.
0: Και Γούναρη είχε σήμερα, δεν είχε Γούναρη.
1: Δεν είναι, εγώ Αλιπέδου είδα.
0: Αλιπέδου.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα πήξε ένα δρόμο εκεί, δεν είναι.
0: Επειδή έδωσε και κάποια στοιχεία εδώ το λιμεναρχείο στον Πειραιά κάτω, φύγανε χθες καμιά 18.000 και άλλοι τόσοι θα φύγουν και σήμερα. 15-16.
1: Ναι.
0: Και αύριο λιγότεροι, 13.000. Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
1: Το θέμα είναι να φεύγει και να φτάνει στον προορισμό σου και να γυρνά. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια να πάνε.
0: Α, καλά, γίνεται χαμός.
1: Να πας, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να πας στη Ρόδο, να πας στην Γκο και μετά να έχεις κανένα ανταπόκριση με πλοίο, να πας στα μικρά, να πας Αρκιούς, να πας Φούρνους, να πας Ηρακλιά, να πας Σίμι, να πας σε όλα αυτά.
0: Αυτό γιατί έχει προκύψει το ζήτημα. Γιατί βγήκαν κάτι στοιχεία που λέει 65% αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις.
1: Ναι, γενικά έχουμε την πρωτιά σε αυτό φέτος.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αεροπορικά δρομολόγια, σε επιλέγουν πάρα πολύ. Εδώ δεν έχεις να σηκώσεις όλο αυτό τον όγκο και τίθεται και ζήτημα ασφάλειας. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι.
0: Το σύστημα διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας είναι αυτό που έχει το ζήτημα.
1: Έχει κάποιες δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Και τίθεται ένα ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό.
0: Ναι, αλλά κοίτα,
1: και
0: να είναι από τις χειρότερες δυσφημίσεις που μπορείς να κάνεις στη χώρα σου να καθυστερούν σε πτήσεις.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, να σου τύχει ρε παιδί μου, η εξαίρεση. Αλλά είναι ο κανόνας πια. Δηλαδή, έχεις μια πτήση, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι.
0: Να πας, ας πούμε, στη Ρόδο για να πάρεις το καραβάκι να πας στη Σίμη.
1: Ναι, τα οποία πρόσεξε όμως. Τα δρομολόγια των πλοίων για να πας στη Σίμη, να πας στην Τήλο, να πας όλα αυτά γύρω-γύρω, είναι περίπου κουμπωμένα με τα αεροπορικά δρομολόγια. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ξέρουν από την εταιρεία την ακτοπλοϊκή από πριν, ότι θα φτάσει η πτήση 4,5 ώρα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Οπότε βάζει και ένα τράτο μια μισή ώρα, 6 ώρα να φύγει το τελευταίο καράβι να περάσει απέναντι, Σίμη.
0: Ναι.
1: Έτσι το υπολογίζει.
0: Ναι.
1: Να βγει από το αεροπλάνο, να πάρει ταξί, να πέσει και στην κίνηση, να κάνει κανένα μισά ώρα να φτάσει στο
0: λεωφορείο. Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Οπότε να είσαι μια χαρά. Να έχει και μισή ώρα χρόνο.
0: Άμα καθυστερήσει μια μισή ώρα η πτήση, πάει.
1: Τελείωσες.
0: Τελείωσες. Ναι.
1: Και γίνεται κατά κόρον αυτό. Εν τω μεταξύ, εσύ.
0: Και σκέψου να έχει καμία ανταπόκριση, συγγνώμη που σε διακόπτω για εξωτερικό τώρα, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Να ταξιδεύεις Ρόδο. Ναι.
1: Αυτό αφορά όλους, και τους Έλληνες και τους ξένους.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ φτάνοντας όμως στο νησί, για να φύγεις το απόγευμα 6 ώρα, ας πούμε, να πας εσύ, έχεις πληρώσει, έχεις κλείσει το ταξί που θα σε πάρει από το αεροδρόμιο. Πρέπει να το έχεις κλεισμένο για να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις.
0: Σωστά.
1: Να σε περιμένει απ' έξω με το ταμπελάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχεις πληρώσει αυτό. Έχεις πληρώσει το εισιτήριο του πλοίου.
0: Σωστά.
1: Έχεις πληρώσει, αν πας για 2 μέρες, ξέρω εγώ, στην.
0: Διαμονή, ξενοδοχείο.
1: Έχεις πληρώσει την πρώτη διανυκτέρευση. Αυτά τα χάνεις και τα 3 αυτομάτως.
0: Ναι, και πρέπει να βρεις άλλο ξενοδοχείο.
1: Και πληρώνεις μια πλέον διανυκτέρευση.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή, μπορεί να κερδίζουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά στο τέλος ημέρας χαμένη είναι η χώρα. Είναι δυσφήμιση αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από εμάς που θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Και επίσης, τώρα πάνω στο τουριστικό κομμάτι που συζητάμε, ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει είναι με τα ταξί. Με αυτές τις εταιρείες που μπαίνεις στο app, στην εφαρμογή και καλείς ταξί. Τώρα πλέον έχει βγει μια ιστορία priority line, λέει, που σου λέει ότι άμα θες να βρεις ταξί για αυτή τη διαδρομή θα δώσεις 10 ευρώ. Αλλά άμα πατήσεις, λέει, priority line, θα έρθει αμέσως στο ταξί και θα πληρώσει 15 ευρώ.
1: Ναι. Το βλέπει ο οδηγός ότι έχει πατήσει και σε επιλέγει άμεσα.
0: Ναι, και τελικά δεν πάει κανείς οδηγός χωρίς priority. Έχουμε δηλαδή φτάσει, αυτό και καλά ξεκίνησε για να εξυπηρετεί τους πολίτες, οι οποίοι βιάζονται πάρα πολύ. Ξεκίνησε σαν ιδέα. Αλλά πλέον έχει γίνει το αντίθετο και χωρίς priority line, και δεν το έχει μια εταιρεία, νομίζω το έχουν όλες.
1: Όλοι καλέ.
0: Χωρίς priority line δεν σε παίρνει κανείς. Ναι. Με αποτέλεσμα να κάθεις να περιμένεις και να τώρα έρχεται ο οδηγός και τώρα ο οδηγός είναι κοντά σου και να τώρα ψάχνουμε εμείς να βρούμε τον οδηγό και κάνει υπομονή και έρχεται ο οδηγός. Και με το που πατάς priority line και δώσεις το ταλιράκι του επιπλέον, σε ένα λεπτό ο οδηγός είναι εκεί.
1: Εξοργιστικό.
0: Εξοργιστικό, είναι πραγματικά.
1: Αυτά τα application έχουν και διαδραστικό χάρτη όπου σου δείχνει επάνω κίτρινες κουκίδες που είναι τα ταξί.
0: Ναι.
1: Εκεί που είσαι εσύ, γύρω-γύρω τι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις πατήσει να καλέσεις ταξί και τα βλέπεις να κόβουν γυροβολιές και να μην ανταποκρίνεται κανείς. Και να λες, συγγνώμη, αφού είναι στον από κάτω δρόμο, γιατί δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται. Μόλις του πατήσεις το priority, σουπ, θα πλακώσουν και οι 10.
0: Μα κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει,
0: ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δουν λίγο από το μεταφόρο.
1: Καλά, προφανώς πρέπει να το δουν.
0: Όπως και το άλλο που πες με, με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, αλλά και αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι πάει να μπει priority line. Δηλαδή, ο άλλος πατάει να βρει ταξί γιατί έχει το χρόνο του να αράξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα εύχομο τρόπο να αυξηθούν τα κόμιστρα. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ρε Σιγιάννη, αλλά αυτό
1: με
0: είναι.
1: Με τη σιωπηρή ανοχή και τη πολιτεία.
0: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το δει όμως η πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.
1: Να αλλάξουμε, βεβαίως. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρήγα, στον κύριο Νίκο Ρήγα, πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Γεια σας, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη και στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, όπου ξανά άνοιξε ο φάκελος, αλλά έχουμε και συλλήψεις, δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για μια γυναίκα που βρίσκεται στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία. Και έχει ενδιαφέρον έτσι να μας πείτε πώς φτάσαμε τόσα χρόνια μετά να ανοίγει ξανά ο φάκελος και να υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι μπορεί να τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί και εμπλέκονται να έχουν άμεση σχέση με αυτά που συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα έξω από τη Μαρφίν και που οδήγησαν στο θάνατο τριών συμπολιτών μας.
0: Η τεχνολογία σε πρώτη φάση, έτσι κύριε Ρήγα, βοήθησε.
2: Μιλάμε ότι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονων ανδρών, οι οποίοι διέμειναν στα Άνω Λιώσιο και στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη, οι οποίοι συλλήψαν και θα έχουν οδηγηθεί και θα περιμένουν στη δίκη στον ανακριτή. Και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη, η οποία διαμένει στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, αυτή η υπόθεση της δολοφονίας της Μαρφίν των τριών εργαζομένων και ενός εμβρίου που κυκλοφορούσε μία από τις εργαζόμενες είναι κάτι, ένα καρφί στην καρδιά που μας είχε πληγώσει όλους εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2010, να σας θυμίσω πριν 16 χρόνια, όπου υπήρχε ένα κλίμα έντασης και μόνιμου προβλήματος λόγω των δύσκολων ετών που βιώναμε στα χώρα.
1: Η υπόθεση είχε φτάσει δικαστικές αίθουσες, το λέω επειδή έχουν περάσει και 16 χρόνια. Τότε δεν είχε αποδειχθεί η εμπλοκή των προσώπων που ήταν στο κάδρο των ερευνών. 16 χρόνια μετά, τι καινούριο στοιχείο προέκυψε και έφτασαν οι συνάδελφοί σας σε αυτά τα τρία πρόσωπα?
2: Αυτό αποδεικνύει, κύριε Πιταρά, ότι ουσιαστικά η υπόθεση για την αστυνομία δεν είχε κλείσει. Υπήρχε μια δικογραφία, υπήρχαν και άλλες δικογραφίες οι οποίες ταυτοποίησαν τους συγκεκριμένους δράστες. Να πούμε ότι τα εντάλματα συλλήψης δεν τα εκδίδει η αστυνομία, τα εκδίδει η δικαιοσύνη, αφού πλέον έχει κάνει μια πρώτη αξιολόγηση των στοιχείων των οποίων έχει προσκομίσει η αστυνομία από ανακριτικά. Και υπήρχε ένα email, το οποίο πριν από λίγο καιρό, έξω αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολεπτικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε, η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, όπως είπε και ο Γρηγοριάδης πριν από λίγο, που έχει η Ελληνική Αστυνομία στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο είναι από τα πιο αξιόπιστα σύγχρονα που υπάρχουν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Τρεις-δύο άντρες και μια γυναίκα.
0: Κατάφεραν από βίντεο από προηγούμενη υπόθεση να απομονώσουν χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών και να τα.
2: Ρουθισμός, χαρακτηριστικά και από άλλη υπόθεση. Βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποιες φωτογραφίες, ταυτοποιήθηκαν, συνεκρίθηκαν, συγκρίθηκαν και φτάσαμε σε αυτή τη σύλληψη. Είναι μεγάλη υπόθεση και σαν αστυνομία αλλά και σαν ολόκληρη κοινωνία η οποία τόσα χρόνια περιμένουμε να δούμε την σύλληψη των φερόμενων δραστών, κάθε δράση, κάθε κατηγορούμενος τεκμήριο της αυθότητας, αυτό το συζητάμε, και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί, να έχει μια χαρά και μια υπερασπιστική γραμμή. Από εκεί πέρα πλέον είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας, η οποία θα κρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν, αποδώσει κατηγορίες και πλέον οδηγηθούμε σε καταδίκες. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, τουλάχιστον και ως προς τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα συγγενικά τους πρόσωπα, τόσο άδοξα.
1: Καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, σε 3-4 χρόνια θα είχε παραγραφεί η υπόθεση.
0: Το Μάιο του 2030.
2: Ναι, είναι κακουγηματικού χαρακτήρα, αλλά ναι, θα έχει περάσει και το χωρικό διάστημα.
1: Τώρα για τη γυναίκα που μας είπατε, τη 46χρονη, η οποία εδώ και χρόνια υποτίθεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί, έχει κάνει οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία. Η διαδικασία ποια είναι τώρα, θα ζητήσουμε την έκδοσή της?
2: Καταρχήν να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε που είναι στην ηλικία των 45 ετών πάνω κάτω, εάν αποδειχθεί ότι ήταν 25 χρονών νέοι άνθρωποι, έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, κάποιοι έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, κάποιοι προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να ξεχάσουν ή να αποστασιοποιηθούν αυτό το παρελθόν τους. Από εκεί πέρα η έκδοση που είπατε γίνεται αμέσως, υπάρχει διεθνή θέατρο σύλληψη, όπως και εμείς συλλαμβάνουμε στην Ελλάδα κατηγορούμενους από άλλα κράτη. Οι αρχές της Βρετανίας θα την συλλάβουν και θα την εκδώσουν στη χώρα μας. Εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπηση, αν δεν είναι εφελώς. Mm-hmm.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει ήδη εκδοθεί και διεθνή θέατρο σύλληψη.
2: Ναι, αυτή είναι η σύγκριση πρακτική που γίνεται όταν κάποιος κατηγορούμενος διαμένει στο εξωτερικό. Άλλωστε με τις αστυνομίες του δυτικού κόσμου και πόσο μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια άριστη σχέση σε όλα τα επίπεδα και ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και απόψεων, αλλά και συνεργασίας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ρίγα.
2: Το περιμένουμε. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Αν τη συγκρίνουμε και αν ταυτόχρονα πούμε και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, είναι δείγμα ότι η ελληνική αστυνομία αγρυπνά έτσι ώστε να οδηγεί τους υπαιτίους εκεί που πρέπει, στο φυσικό του δικαστή.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρίγας, πρώην Αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Λοιπόν, πολλά και τα μηνύματα, κύριε Γιάννη, και για τα αεροπλάνα που είπαμε νωρίτερα και τις καθυστερήσεις, αλλά και για τα ταξί. Λοιπόν, Γιάννης. Θα πρέπει όταν ιδιωτικοποιήθηκαν τα αεροδρόμια να προβλέπεται η αναβάθμιση των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από την εταιρεία. Δηλαδή να μην μαζεύουν μόνο τον κασέρι και την λυπητερή της αναβάθμισης, λέει, να την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Καθόλου άδικο νομίζω ότι δεν έχει ο φίλος μας ο Γιάννης αυτό.
1: Ναι, εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν γίνει κάποιες απόπειρες στο παρελθόν και για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, τα συστήματα που είναι στον πύργο ελέγχου, που είναι κοστοβόρα, αλλά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί να τα αποφύγει, είναι η ασφαλεία σου. Σε καμία περίπτωση.
0: Και η πραγματικότητα, σωστά κάνεις και το λες, είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τα έχει υπό την εποπτεία της αυτά τα συστήματα.
1: Είναι
0: και
1: φήνη της.
0: Και όχι τα αεροδρόμια το ένα και το δεύτερο, βεβαίως. Οπότε καλά κάνεις και το λες. Ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης, ακόμα και σε μουσείο να πας υπάρχει, λέει, priority line. Ο Κυρλίκος, ποτέ δεν επιλέγουμε priority στα ταξί και άσου να κάνουν βόλτες γύρω-γύρω. Ο Γιώργος, ρε άντε όλοι στα χωριά σας, λέει, να γλιτώσετε, όπως έκανα και εγώ. Ο Λάζαρος, άμα έχεις την οικονομική άνεση να πας από Αθήνα Σίμι με αεροπορικά εισιτήρια, ας πρόσεχες, λέει, το φυσάς και να πληρώνεις, λέει. Ο Αλέξανδρος τώρα, ρε Αλέξανδρε, μας στέλνεις κάτι μηνύματα, πώς μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά που μας στέλνεις? Είναι ο φίλος που μας θεωρεί ο σειράς μας.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας θεωρεί ότι είμαστε πορωμένοι κάπα-κάπα και ανεπίδεκτοι μαθήσεως, όπως λέει. Είναι, λέει, από τις καυτές έρες και είναι ο ακροατής μας ο Αλέξανδρος. Και του αρέσουν, λέει, τα κομμουνιστικά λόγια. Τι έχει πάρει? Ο Απόστολος λέει, καλημέρα σας, που μπορώ να βρω τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Είναι στο
1: YouTube, άμα μπει στον κύριο Λάλα. Στο λογαριασμό του Θανάση Λάλα θα το βρεις εκεί όλο. Πέντε ωρίτσες είναι.
0: Είναι πέντε επεισόδια. Έτσι, η συνέντευξη είναι σπασμένη σε πέντε επεισόδια. Απλά τώρα έχουν δημοσιευτεί και τα πέντε, οπότε τα έχουν συγκεντρώσει στα site και δίνουν και τα πέντε επεισόδια της σειράς. Εντάξει, πέντε ώρες νομίζω είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος για να ακούσετε όλοι, αλλά.
1: Καλά, παιδί, θα δεις. Ακούσει ένα κομμάτι τώρα, ένα μετά.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω, άκουσα το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο μέρος που αφορούσε το κομμάτι των υποκλοπών. Τα άλλα δύο θα τα ακούσω αύριο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλοι ακούγαμε. Όλοι μαθαίναμε πληροφορίες για αυτό, όλοι είχαμε σχηματίσει μια εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν είχε μιλήσει στην πραγματικότητα ποτέ,
1: ναι.
0: Πέρα από μια φορά.
1: Εντάξει,
0: τώρα είπε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Πέρα από αυτά τα οποία αφορούσαν την επικαιρότητα, την άμεση επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον να ακούσεις, γιατί εκεί θα καταλάβεις και το πώς σκέφτονται και πώς αναλύουν τα πράγματα και τα γεγονότα άνθρωποι που είναι πίσω από τις κουρτίνες, δίπλα στους πρωθυπουργούς. Και πώς γίνονται ορισμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό έχει το ενδιαφέρον, δηλαδή.
0: Και το κομμάτι που περιγράφει την καθημερινότητα του, όπως λέει ο ίδιος, ανταυτών, όταν ο Πρωθυπουργός έχει να διαχειριστεί ένα σωρό πράγματα, ας πούμε, και προκύπτουν και μικρότερης σημασίας πράγματα, ρε παιδί μου, και γι' αυτά πρέπει κάποιος να δουλεύει.
1: Είναι αυτό που σου λέω και εγώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ότι έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, κάνουμε σύσκεψη,
0: ναι,
1: και έρχεσαι με 20 ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε σούπερ μάρκετ εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι, τις πετάς, αραδιάζεις.
0: Ναι.
1: Θα τις φιλτράρεις. Θα τις επιλέγεις. Και κάτσε. Εμένα θα έρθει να μου λες τη μία, τη σοβαρή.
0: Γιάννη μου, καταρχάς.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις.
1: Αυτό σου έχω πει.
0: Ο Δημητριάδης τι λέει. Πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις. Καταρχάς. Και μετά να επιλέξεις. Αν δεν ξέρεις τις ειδήσεις, δεν μπορεί να επιλέξεις.
1: Αυτή είναι η δουλειά σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Είσαι το πιο νοημβαρικό κομμάτι της εκπομπής. Δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια, 5 και δεν έχεις καταλάβει ακόμα το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πλάκα μου κάνεις. Οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο.
1: Εντάξει, ευτυχώς δεν το έχουν καταλάβει. Άλλοι γιατί έχει σωθεί.
0: Τώρα, κοίταξε, ναι, σχετικά είναι όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, τι κάναμε, τελειώνουμε. Τελειώνουμε, κύριε Γιάννη.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Κάτσε, ρε Δημητρά, λοιπόν, τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Βάλε μας και αυτό να ρεύουμε ακόμα
0: τώρα
1: παραπάνω.
0: Τώρα ξεκινάει το καλό, Δημητρά.
1: Ναι, ναι, τώρα αρχίζουν τα blues. Αυτό περίμενα πάντα στις σχολικές εορτές.
0: Σήμερα, γιατί είμαστε τόσο ερωτικοί σήμερα και τόσο light.
1: Εντάξει, γιατί τι σε χαλάει εσένα.
0: Όχι, καθόλου δεν με χαλάει.
1: Εγώ
0: ερωτικός
1: αυτά,
0: και
1: αυτά τραγούδια περίμενα σχολική γιορτή στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, εδώ στο Παγκράτη, στο Άλσος, απέναντι.
0: Ναι.
1: Στο 7ο.
0: Ναι.
1: Που κάναμε τις γιορτές. Το γάμα 3 τμήμα, τρίτη γυμνασίου κτλ. Κάνει γιορτή χοροϊσπερίδα και αυτά. Ωραία. Πολύ, ναι, ωραία. Φέρναμε και τα ποτά μας. Τέλος μαχημούς πίναμε, δεν μας αφήνανε.
0: Κολόνια.
1: Καλά, κολόνια, τζέλ, λεμόνι, ό,τι
0: για καθένας. Λεμόνι, σκαρπίνι.
1: Όχι, Dr. P, τα παπουτσάκια, τα λευκά, τα τραχτερωτά.
0: Τα Dr. P.
1: Ναι, παρθένης μπλουζάκι λευκό από πάνω.
0: Φιγουρίνης. Πατρινιός, ναι, πατρινό φιγουρίνη.
1: Περπάταγε σαν τον Γκάβουρα στο δρόμο.
0: Από τη μαγιά.
1: Όχι από τη μαγιά, από τον αέρα. Μην σου πάρει ο αέρας και σου χαλάσει τη φράτζα.
0: Και κόβες δεξιά και σε, ναι, περνάει το αέρας.
1: Έπρεπε να πάρεις τα ζύγια. Έφτανε στο χορό. Ήσουν αξενέρωτος γιατί έβαζε τα μπαντούμπα, έβαζε κάτι Bonnie M, κάτι αυτά. Και μόλις έβαζε αυτά τα τραγούδια, αυτό ειδικά το συγκεκριμένο, χαμηλώναν και τα φώτα. Ήταν η στιγμή που.
0: Περίμενες.
1: Περίμενες να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου.
0: Και εκείνη τη στιγμή τι γινόταν, ρε Γιάννη.
1: Τι να γίνει.
0: Έφευγε άλλη και πήγαινε τουαλέτα.
1: Άσε.
0: Έμενε μπάκουρο. Άστο, ρε Γιάννη, άστο. Το έχουμε πάθει εκατομμύρια φορές στη ζωή μας. Τελείωσε.
1: Μετά κόντρα στον άνεμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και τα τσουλούφια, πάνε και οι φράτζες και οι χωρίστες και όλα.
0: Μετά άστα. Μετά
1: και τα μπλουζάκια και όλα. Τίποτα.
0: Τίποτα. Όλη η ετοιμασία στράφη.
1: Πήγαινε σπίτι, έβγαζε τα μπλουζάκια και πέφταν κουκούτσια και πήγε βάλει λεμόνι διατζέλ πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky, τηλεοπτική Δεκατιανή. Καλά να είμαστε αύριο 7 με 9, Sky 100,3 και ραδιοφωνική.
0: Λοιπόν, να είναι η σημερινή καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά? Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, με Θέλη Φασούλη.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
6: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
5: Στον Ερμή 91,8. Ερμής
6: 91,8.
5: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Έλα πήγαινε Μαραβόνα, το μάρκαν το, πίσω να πήρω στα Μαραβόνα. Κέντιο, κέντιο, κέντιο,
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής

0: 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ζόρδος Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: ακριβώς, τίποτα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
1: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραβόνα, λόμαρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραβόνα. Κέντιο, κέντιο, κέντιο, τα.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα. Εδώ εκπομπή σήμερα. Σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε ότι Σάββατο θα κάναμε μια εκπομπή 2 με 3. Οπότε να με εδώ στα RGNA, στους 91,8, στο ραδιόφωνο του Ερμή. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε από τώρα έως και τις 3 να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Λόγω ότι δεν έγινε εκπομπή προχθές, είπαμε ότι επειδή υπάρχει ιδιοσιογραφία να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Τα συμφωνήσαμε και είμαστε έτοιμοι εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου. Και όχι μόνο, σήμερα Σάββατο 11 του μηνός, 11 Ιουλίου 2026, θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε ωραία αυτή τη μία ώρα. Να αναλύσουμε τις ειδήσεις, όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν, έτσι, κάτι διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Καλοκαίρι, ζέστη, κουφόβραση και μεταγραφές. Μεταγραφές, εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα

Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Με αποφασιστικότητα. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκη το 1961, να δούμε τι γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, σε υποδομές, για το γηπεδικό αναφέρουμε. Θα μιλήσουμε για το Λεβάντε, την προσπάθεια που κάνει για να μπορέσει να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Η Ισπανία χτες τα κατάφερε απέναντι έτσι, στο Βέλγιο 2-1. Στο τέλος λύγησε την αντίσταση του Βελγίου. Και σήμερα το βράδυ έχουμε ένα παιχνίδι 12 η ώρα. Νορβηγία-Αγγλία, παιδιά. Νορβηγία-Αγγλία, 12 η ώρα. Και μετά 4 η ώρα το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Όπως καταλαβαίνετε, Σάββατο βράδυ, Κυριακή ξημερώματα, όλοι στις οθόνες.

6 ώρες μπάλα. Τώρα βέβαια εδώ Νορβηγία, Αγγλία 12 η ώρα. Κανονικά αυτό θα τελειώσει στις 2 η ώρα. Από τις 2 τώρα μέχρι τις 4 τι θα κάνουμε? Κοίτα, καλό θα ήταν Νορβηγία, Αγγλία να μην τελειώσει η κανονική διάρκεια, να έχουμε παράταση και μετά να πάμε στα πέναλτι. Να χτυπήσουν από 10 πέναλτι κάθε μία ομάδα, να πάει, πάει 3 η ώρα. Οπότε λοιπόν μετά θα πάμε και στο άλλο παιχνίδι, Αργεντινή Ελβετία. Δεν το χάνουμε τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν έχει ούτε ποτάκια ούτε διάφορα έξοδα. Μέσα στο σπίτι, μπυρίτσα, παγωμένη, κοψιδάκια ωραία. Air condition φυσικά, γιατί κάνει ζέστη. Λοιπόν, χαιρετίζω τους ποδοσφαιρόφιλους όλου του κόσμου. Όλα τα καλά παιδιά που έχουν συντονιστεί εδώ ή που θα συντονιστούν, χαιρετίζω όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή εργάζεται στον τουριστικό τομέα, όλους και όλες που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε να ξεφύγετε από αυτή την αφιλόξενη πόλη. Πηγαίνετε σε μια παραλία, σε κάποια παραλία πηγαίνετε για καναμπανάκι, παιδιά. Είναι πολύ καλές οι θάλασσες. Αρκεί να είναι καθαρές, έτσι. Δεν ξέρω εσείς που πηγαίνετε, πρέπει να βρείτε παραλίες που να είναι καθαρές οι θάλασσες. Τώρα θα πει κάποιος που είναι καθαρές οι θάλασσες, αυτό είναι ένα θέμα.

Λοιπόν, Μουντιάλ και έχει ο Θεός. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβο 110 και τα Μπονέρα Γωνιά, Κρεοπολίο Πίλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Κελπάδο Σάκης Βούλτσος, Χάζα από Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Βένους Πιτσμπαρ στο Σιλιβί, Θόδωρης Ξένος. Και μην ξεχνάτε το μεγάλο πάρτι που θα γίνει εδώ 18 του μηνός, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εγκλαβάς Γεννήσιος Πάκελης Μάρος στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίτος στο Κάτω Κερακαρίο, Πολυκατάστημα Καπαρέλης από το 1994, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γίσμος στο Αναγερικό, Εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αυζάκηθος, Ανδρέας Παπανδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Νεκρή Κρίστη Ζάκηθος, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση, Βαλερός Ζωστούντιο Κώστα Μπότα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεκάτρο 83, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτα, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Φρέσκα Φρούτα, Οικολογικά, Βιολογικά Προϊόντα, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Πούνος του Κόος, Δροσκενήσιες Δραγώνας, απέναντι από το Ίκα, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην Οδό Λαμπουρζίβα 19, Βασιλής Χριστοδουλόπουλος, Ζάμια, Κρίσταλα, Καθρέφτες, Γυάλινα Κάγκυλα, στο Καλαμάκι. Πάμε στο Μάγκο, ο φίλος μας ο Τάκης ο Γκλαβάς, με το υπέροχο Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή. Αύριο έχουμε και live, ορχήστρα, στις 5 η ώρα το απόγευμα, παιδιά. Live μουσική, στο μαγευτικό Μάγκο. Χαιρετίζω όλα τα καλά παιδιά που βρίσκονται εκεί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είπαμε για το Μάγκο, έτσι, 5 η ώρα έως 7.30 live μουσική από τις Bad Fishing και από τις 8 και μετά live DJ, Don't Disco.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: βγάλε τον άγριο στον αέρα. Να πάρω άγριο, παιδιά, έτσι. Θέλει άγριο ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο άγριος μας ακούει. Γιατί. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι σήμερα θα κάναμε εκπομπή Σάββατο και απόγευμα με ασιατιλίνη. 2:30 παίζει ο Ολυμπιακός φιλικό. Τι να το κάνω, Μητσο, εντάξει, παίζει ο Ολυμπιακός φιλικό, οκ. Okay. Φιλικό παίζει, δεν παίζει Champions League. Εδώ καίγεται σφαίρα, έχουμε μεταγραφές εδώ, Ζακυνθάρα, γίνεται χαμός. Τι νομίζετε ότι έτσι απλά είναι τα πράγματα? Θα πάμε και στα Κινθάρα, διότι έχουμε εξελίξεις, πολλά έτσι, θέματα είναι εξελίξη. Είχαμε πει τις προάλλες ότι η ομάδα έγινε ΠΑΕ. Τα κατάφερε η ομάδα και έγινε ΠΑΕ, έτσι, ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία Αυζάκυνθος ΠΑΕ. Άρα λοιπόν όλα καλά σε αυτό το κομμάτι. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι η διοίκηση έπραξε τα δέοντα και το μόνο που απομένει πλέον είναι η δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου. 350 χιλιάρικα μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι τις 15 του μηνός, που σημαίνει λοιπόν ότι λίγες ημέρες έχουν απομείνει ακόμη. 350 χιλιάρικα για το μετοχικό κεφάλαιο. Από τις 350.000 τα 150 χιλιάρικα θα μείνουν μέσα ως εγγυητική. Τα 200 μετά μπορούν να διατεθούν στις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας, της ομάδας. Θα μάθουμε σε επόμενες ημέρες για τις μετοχές, να δούμε πόσες μετοχές μετά θα μείνουν από τη στιγμή που θα αγοραστούν οι μετοχές από το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο, μετοχές που περιμένει ο κόσμος να αγοράσει, γιατί πρέπει να αγοράσει ο κόσμος για να ενισχυθεί η προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση, έτσι ώστε η ομάδα μας να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα της Super League 2 των 16 ομάδων του ενός ομίλου. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δείχνει ότι θα είναι σημαντικό, θα είναι ενισχυμένο. Θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πολλές ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα, δηλαδή θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο, και κάποιες άλλες ομάδες θέλουν να διορθούν στην κατηγορία. Μια από αυτές τις ομάδες φυσικά είναι και η ομάδα μας, ο Αυζάκηθος 1961. Λοιπόν, κυκλοφορούν και τα διαρκείας. Μπορείτε να αγοράσετε 250 ευρώ έκαστο. Μην το αφήσετε, πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια της ομάδας μας. Διότι η διοίκηση, έτσι, έχει πράξει τα δέοντα.

σου λέω. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το μετοχολόγιο. Παιδιά, πρέπει μέχρι την Τετάρτη να έχει συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να συμπληρώσουμε το φάκελο, να παραδώσουμε ένα πλήρη φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση από το κράτος. Ξαναλέμε, υπάρχουν δύο ειδών αδειοδότησης. Είναι η πρώτη αδειοδότηση που παίρνουμε από το κράτος. Με αυτή την αδειοδότηση παίρνουμε το πράσινο φως για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο πρωτάθλημα. Και υπάρχει και άλλη αδειοδότηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που σε αυτήν την αδειοδότηση έχουμε χρόνο ακόμη να το κάνουμε, διότι είμαστε νέα ΠΑΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε λοιπόν από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορούμε να κάνουμε, να παραδώσουμε το φάκελο και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για να μπορέσουμε να πάρουμε και από εκεί την απαιτούμενη αδειοδότηση. Μέχρι στιγμής όμως αυτό που επήγει είναι να πάρουμε την αδειοδότηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα, δεν είναι εύκολα. Απαιτείται μια μεγάλη διαδικασία, αρκετοί φίλοι και φυσικά οι φίλοι της διοίκησης, αλλά και αρκετοί άλλοι έχουν βάλει πλάτη έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιάσει ένα πλήρη φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, διότι αν δεν πάρουμε από εκεί την απαιτούμενη αδειοδότηση, τότε δεν θα μπορούμε να αγωνιστούμε στην Β' Εθνική Κατηγορία μόνο με απόφαση δικαστηρίου, όπως έγινε την τελευταία φορά. Πότε ήταν τελευταία, το 2020-2021. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να έχει συμπληρωθεί το μετοχολόγιο μέχρι και τις 15 του μηνός. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε το άλλο κομμάτι που αφορά έτσι τα αγωνιστικά. Πράγματι η διοίκηση της ομάδας εκπλήσει ευχάριστα, θα έλεγα, τους απαντακού φίλους της ομάδας, και πιθανότητα δυσάρεστα τις ομάδες μας, τις αντιπάλου ομάδες, τις αντίπαλες ομάδες. Έχει κάνει έτσι πολύ μεγάλο αγώνα η διοίκηση να φέρει αρκετούς ποδοσφαιριστές στο νησί, και όπως όλα δείχνουν, στην πρώτη, ανεπίσημη πρώτη της ομάδας που θα γίνει στις 15 του μηνός, την ερχόμενη Τετάρτη, θα έχουμε στο ρόστερ μας περίπου 15-16 ποδοσφαιριστές.

προετοιμασία η οποία θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου στο Καρπενήσι για 15 ημέρες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα δωμάτια των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στο νησί στις 15 Ιουλίου. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από πολύ μεγάλον αγώνα η διοίκηση εξασφάλισε τη διαμονή των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών σε ένα γνωστό, θα έλεγα, ξενοδοχείο. Οπότε λοιπόν αυτός ο πονοκέφαλος δείχνει να φεύγει από τη διοίκηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, το θέμα της στέγασης των ποδοσφαιριστών τέτοια εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Λοιπόν, τώρα στις μεταγραφές. Η τελευταία είδηση που βγαίνει, που έχει βγει προς τα έξω, είναι ότι ο σπουδαίος Χουάν Νέιρα έρχεται στη Ζάκυνθο, παιδιά. Αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής είπε το ναι και έρχεται στη Ζάκυνθο. Είναι η τελευταία είδηση που βγαίνει μέσα από το Ωκεάνο Κίτρινο στρατόπεδο. Υπάρχουν όμως και άλλες προστίκες και άλλες μεταγραφικές βόμβες, θα έλεγα, οι οποίες έρχονται όσον ούπο. Μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξελίξεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια για τον Νέιρα. Ο Νέιρα, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αργεντινή και κάνει διακοπές με την οικογένειά του, έγινε μια τηλεδιάσκεψη προχτές. Συμφώνησε ο παίκτης παρέα με τους μάνεζέρ του και με τη διοίκηση της Ζακύνθου, είπε το ναι και ετοιμάζει βαλίτσες από την Αργεντινή. Ο παίκτης θα βρίσκεται στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα, στις 21 Ιουλίου και πιθανότατα στις 22 Ιουλίου θα βρίσκεται εδώ στο νησί για να πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία, ο οποίος θα βοηθήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και σίγουρα θα δώσει μια περαιτέρω όθηση στην προσπάθεια που θα κάνει Ζάκυνθος. Ένας παίκτης με ηγετική φυσιογνωμία, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι ο κυρίαρχος, έτσι, των αποδυτηρίων. Εχθές επικοινώνησα με τον εκπρόσωπο του γραφείου μάνατζερ, τον κύριο Παναγιώτη Φριτζάλα, ο οποίος μου επιβεβαίωσε αυτή τη σπουδαία συμφωνία, ένα έτσι γραφείο εδώ στη Ζάκυνθο αλλά και στην Αργεντινή. Πράγματι λοιπόν, ο 37χρονος σπουδαίος χαφ θα βρίσκεται στην Ελλάδα και στη Ζάκυνθο σε 10 μέρες από τώρα, έτσι. 10 μέρες από τώρα ο παίκτης θα βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Χουάν Νέιρα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Τον Αύγουστο του 2011 ο Νέιρα εντάχθηκε στη Λανούς με δανεισμό ενός έτους από την Γυμνάσια. Η Λανούς δεν ενεργοποίησε την επιλογή για το 2012. Ο Νέιρα υπέγραψε ακόμη ένα μονοετές συμβόλαιο δανεισμού με την ισπανική Valladolid. Στις 31 Ιουλίου 2013 έγινε μέλος της μεξικανικής Τέκος. Τα επόμενα χρόνια έπαιξε κυρίως στο Μεξικό. Στις 29 Ιουνίου του 2018 υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Εφώτιστο Όφι, έτσι, όταν ανέβηκε στην Super League. Στην πρώτη του σεζόν με την ελληνική ομάδα, ο Χουάν αγωνίστηκε σε 24 αγώνες πετυχαίνοντας 6 τέρματα και δίνοντας μία assist. Στις 4 Ιουλίου 2019 υπέγραψε ένα νέο συμβολέο μέχρι το καλοκαίρι του 2021 με τον Όφι. Ακολούθησαν και άλλα, έτσι, και άλλα γκολ με τον Όφι. Σεζόν 19-20 πέτυχε επίσης ένα γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. 29 Σεπτεμβρίου 2019, στις 6 Οκτωβρίου 2019 σκόραρε σε μια διαβητική εντός έδρας νίκη 4-1 επί του Πανιωνίου. Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 σημείωσε 2 τέρματα απέναντι στην Καβάλα και έχει σκοράρει και σε άλλα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ 2-2 σε πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες στο Ιόνια Sports. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του κυπέλου, είναι κυπελούχος με τον Όφι. Διεθνή σταδιοδρομία. Το 2009 λοιπόν επιλέχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής Άντερ 20 για το πρωτάθλημα νέων της Νότιας Αμερικής που διεξήχθη στη Βενεζουέλα. Συνολικά με την Άντερ 20

Ένας φίλος με ρωτάει τι θέση παίζει ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος παίζει σαν επιτελικός μέσος. Μπορεί να παίξει στη θέση 8 στα κεντρικό χαβ, μπορεί να παίξει στη θέση 10, μπορεί να παίξει ακόμα και πλάγια. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα έχουμε τις δύο μεταγραφές που είναι έτοιμες. Όταν λέμε έτοιμες, είναι στα σκαριά. Έχουν συμφωνήσει οι παίχτες, υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Σταύρο τον Πεταβράκη και τον Ζωάο Μάριο. Είπαμε για τον Πεταβράκη, γεννημένος το 1992 στη Ρόδο, αποτελεί ένα από τους πιο έμπειρους αμυντικούς της κατηγορίας. Μπορεί να παίξει και σαν αριστερό back half, μπορεί να παίξει και σαν αριστερό stopper. Ενώ στην πολιετή του πορεία έχει φορέσει τις φανέλες της ΑΕΚ, του Παθρακικού, της Βέρειας, της Λαμίας, της Δόξης Δράμας και της Αναγέννησης Καρδίτσας. Αναφίβολα, ο παίκτης ο συγκεκριμένος θα δώσει, θα προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ζακυνθινής ομάδας. Τώρα από εκεί πέρα σημαντική είναι η συμφωνία με τον Ζωάο Μάριο, 32 ετών, επιθετικός από την Γουίνεα Μπισάου, ο οποίος αγωνιζόταν στο Ολυμπιακό Λευκοσίας, σέντερ φόρος συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση και αναμένεται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην επίθεση της ομάδας μας.

Επίσης, έχουμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές για τον Νιγηριανό τερματοφύλακα, τον Αντεμπάγιο Αντελέγια. Αυτός είναι ο εκλεκτός για να υπερασπιστεί τα δοκάρια της ομάδας μας. Λοιπόν, αγωνίζεται στην Εθνική Ιγυρία, εκλήθηκε για πρώτη φορά το 2023, Αντεμπάγιο Αντελέγια. Γεννημένο στο Λάγκος της Νιγηρίας, ο παίκτης είναι 26 ετών, έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα Super League 1 με τη φανέλα του Πουσουβόλος, όπου μετά από 6 μήνες αποχώρησε για το Παραλίμνιο της Κύπρου. Ένα χρόνο πριν ήταν στην Ένωση Παραλίμνιου, όπου κατέγραψε 40 συμμετοχές, πριν από αυτό είχε μια επιτυχημένη πενταετή πορεία στο Ισραήλ, υπερασπίζοντας την εστία της Χαποέλ Ιερουσαλήμ σε 136 αγώνες πρωταθλήματος. 1,86 ο τερματοφύλακας, έχει ύψος, είναι στο στόχαστρο της Ζάκηθου, έχει συμφωνήσει και αυτός προφορικά με την Ζάκηθο. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε εξέλιξη. Αντεμπάγιο Αντελέγια.

Είμαστε, θα έλεγα, σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις μεταγραφές. Έρχονται και άλλες μεταγραφές. Σήμερα μίλησα με κάποιο μέλος της διοίκησης και μου είπε ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν μου είπε βέβαια ονόματα, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει αυτό, έτσι ώστε μέχρι την Τετάρτη να είμαστε, να έχουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει το ρόστερ, όχι στο 100%, στο περίπου στο 70%, στο 80%, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες προσθήκες λίγο αργότερα.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν θα πάρουμε για άλλον τερματοφύλακα. Θεωρούμε τρεις τερματοφύλακες θα πάμε. Ο Αντελέγε θα είναι ένα, ο ένας, ο Τσόγκας θα είναι ο άλλος. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τους υπόλοιπους παίκτες.

Λοιπόν, άλλα μηνύματα έχουν να κάνουν αν θα έχουμε τίποτα άλλο, κάποια άλλη ανανέωση. Η μόνη ανανέωση, δεν έχουμε αναφέρει βέβαια, είναι ο Ιβάν Σίλβα. Δεν θα μπορούσε ο Αργεντίνος ηγέτης της ομάδας μας να λείπει από αυτή την προσπάθεια. Οπότε λοιπόν και ο Σίλβα είναι κανονικά.

Τώρα ένας φίλος εδώ με ρωτάει για τον Γουσέτη. Δεν γνωρίζω, παιδιά, κάτι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Να πούμε στους τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή έχουμε, θα έχουμε Αντελέγε και Τσόγκα. Στην δεξιά πλευρά θα έχουμε Κάσο Γιφτομήτρο. Στην αριστερή πλευρά θα έχουμε Πεφταράκη αυτή τη στιγμή, σαν ο οποίος παίζει full back, παίζει και δεξιμπακ, αλλά παίζει και σαν στόπερ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Κεντρικούς αμυντικούς έχουμε τον Σίνγκ, τον Στίκα, τον Ροντρίγκο και τον Σίλβα. Οπότε εδώ είμαστε κομπλέ. Αμυντικά χαφ τώρα, έτσι. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, η θέση 6. Εκεί έχουμε πάρει τον Σπύρο τον Νάτσο, έχουμε και τον Αναστασόπουλο. Κεντρικά χαφ. Κεντρικό χαφ έχουμε τον Παναγιωτούδη, που θα είναι παρέα με τον Νέιρα. Στη θέση 9 έχουμε φυσικά τον Ζωάο Μάριο. Εκτός από τον Ζωάο Μάριο θα έχουμε φυσικά και backup το Χατζή Δημητρίου.

σίγουρα θα υπάρξει κάποια προσθήκη και επιμένω στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Πιθανότατα θα πάρουμε και έναν παίκτη από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ.

Τώρα ποιος θα είναι αυτός? Νομίζω ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης ο οποίος γεννημένος το 2006, και αυτός νομίζω ότι αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στόπερ, αλλά μπορεί να καλύψει και τη θέση του δεξιού μπακ. Νεαρός η ηλικία, Παναγιώτης Τσίτσκας λέγεται ο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τη Ζάκυνθο, την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Ύψος 1,81. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να παίξει και ο Ιβάν Σίλβα στο χώρο, στη μεσαία γραμμή, σαν αμυντικό χαφ. Υπάρχει κόσμος εδώ πέρα στο χώρο της, των κεντρικών αμυντικών, οπότε λοιπόν ο Σίλβα μπορεί να αγωνιστεί εξίσου πολύ καλά και σαν αμυντικό χαφ δίπλα στον Νάτσο. Θα είναι και ο Αναστασόπουλος, πιο μπροστά ο Παναγιωτούδης, ο Νέιρα, ο Ζωάο Μάριο, είπαμε, επιθετικός. Δίπλα του θα είναι ο Χατζηδημητρίου σαν backup. Είναι και ο Μπαστακός, ο Μιχάλης. Κάσος Γιφτομήτρος θα είναι από την δεξιά πλευρά. Πεφταράκης θα είναι από την αριστερή πλευρά. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάει το ρόστερ της Ζακίνθου αυτή τη στιγμή.

Από την Γουινέα Μπισάου είχαμε και τον Κοκκίλπη, τον Κολοκύπη, τον Μέντες, ναι, σωστά Δημήτρη. Λοιπόν, Αποστολίδης ο προπονητής, ναι, σίγουρα. Τώρα βέβαια, εντάξει, είχα αναφερθεί προηγουμένως στις προηγούμενες εκπομπές για τον Αναστασόπουλο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα Αναστασόπουλου. Ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός, καλά κρατεί. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή.

ξαναλέμε, αναφέρθηκα προηγουμένως στον ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ, τον νεαρό, τον Παναγιώτη τον Τσίτσκα. Ο οποίος παίζει κεντρικός αμυντικός, εξελίσσιμος ποδοσφαιριστής, πολύ καλός. Άρα λοιπόν κάτι πάει να γίνει. Με τις ανανεώσεις μου λέει εδώ ο φίλος πάλι, μπορείς να ξαναπείς πάλι ποιοι παίκτες έχουν ανανεώσει, Δημήτρη? Σινκ, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Αναστασόπουλος, Ετσόγκα, Σίλβα. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν ανανεώσει αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω τίποτα για Γουσέτη ή Πολυμίλη, αν θα είναι στην ομάδα. Για τρίτο τερματοφύλακα, παιδιά, δεν γνωρίζω κάτι. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι στέλνετε εδώ μηνύματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το μεγάλο θέμα του Δημοτικού Σταδίου.

Τα έχουμε πει, δεν θέλω να τα ξαναλέω πάλι. Ο χρόνος λειτουργεί πλέον αντίστροφα. Ο χρόνος δεν είναι φίλος μας, ούτε αδερφός μας, είναι εχθρός μας. Διότι οι μέρες πλησιάζουν. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Έχουμε μπει στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν έχει κινηθεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και η διοίκηση κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα πάνω σε καρφιά, θα έλεγα. Βέβαια η διοίκηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μην έρθει σε ρήξη με τη Δημοτική Αρχή και καλά κάνει, okay. Δεν μου πέφτει λόγο σε μένα τι θα κάνει η διοίκηση. Όμως εμείς δεν είμαστε διοίκηση. Είμαστε μια εκπομπή η οποία πρέπει να τα λέει έξω από τα δόντια για να πιέζει έτσι ώστε να βρεθεί η λύση. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχουμε αναφερθεί φυσικά στο δημοτικό στάδιο. Ένα δημοτικό στάδιο που για δεκαετίες αντιμετωπίστηκε σαν μια υποδομή που απλώς υπήρχε, τίποτα παραπάνω, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προοπτική και χωρίς την στοιχειώδη φροντίδα που απαιτεί μια αθλητική εγκατάσταση, η οποία φιλοδοξεί να φιλοξενεί εθνικές διοργανώσεις. Τώρα, εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ. Έχουμε πει ότι οι ευθύνες των προηγούμενων δημοτικών αρχών πλέον είναι δεδομένες. Αν ανατρέξει κανείς αρκετές δεκαετίες πίσω, θα διαπιστώσει εύκολα τι δεν έγινε ποτέ για το υποτιθέμενο αθλητικό στολίδι του νησιού μας. Ένα αθλητικό συγκρότημα που αφέθηκε στη μοίρα του με ελάχιστες παρεμβάσεις. Οι σημαντικότερες φυσικά ήταν η τοποθέτηση πυλώνων, φωτισμού και το ταρτάν από τον προηγούμενο βουλευτή, έτσι, υφυπουργό αθλητισμού, τον Σταύρο Κοντονή. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Είπαμε δημοτικό στάδιο τώρα, παλιά ήταν εθνικό στάδιο, γιατί πριν από δύο δεκαετίες ανήκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στη συνέχεια πέρασε στη δικαιοδοσία, ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Δήμου Ζακύθου. Λοιπόν, οι δύο κερκίδες που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 80, το 83 και το 87 με διαφορά λίγων ετών, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί ποτέ η διαδικασία της νομιμοποίησής τους. Ο σεισμός του 2018 ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις παθογένειες αυτού του συγκροτήματος, καθώς η μία κερκίδα έτσι κρίθηκε ακατάλληλη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

0: Έλα, πέραμε γερά. Πάμε δυνατά. Εστίνα Αλιά και τηλεφωνική γραμμή. Σπύρος Δρόσος, άγριος ο φίλος μας. Έτσι, χαιρετίζω. Καλό απόγευμα Σαββάτου, φίλε μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά?
1: Πάλι εκεί μου πήγε.
0: Έλα, τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να με το κάνω.
1: Τα βάλω με σε.
0: Να σου πω κάτι, βάλε, δεν με πειράζει. Εγώ τα βάζω, τα βάζω με το Δήμο, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα.
1: Έλα, λίγο, έλα. Δηλαδή... τα βάλω με σε. Α, στου ό,τι θέλω να σκάμω.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω άγνια, να, θέλω να γιάσω. Και θέλω να γιάσω και δεν μπορώ, ρε Σπύρο. Δεν γίνεται.
1: Άγνοια, άγνοια, ούτε ότι υπάρχουν. Καταλήγει να λέμε ούτε ότι υπάρχουν.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα είμαστε 11 του μηνός, έχει ο μήνας. Έτσι. 11 Ιουλίου 2026. Έλα, ναι.
1: Δεν θέλω κακός. Σου είπα πότε θα αρχίσουν. Εσύ έλεγες πότε θα τελειώσουν.
0: Πότε θα τελειώσουν. Δεν ξέρω. Έλα, ναι.
1: Είχες πάει στο τέρμα, τα έχεις όλα έτοιμα στο μυαλό σου.
0: Εγώ,
1: ότι θα πας στο γήπεδο και θα ξημερωθεί το πρωί.
0: Εντάξει, δεν είχα όλα έτοιμα, αλλά ήλπιζα, ειλικρινά, ότι θα υπήρχε και μια στοιχειώδη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, τι ευαισθησία, το χρήμα έχει ευαισθησία.
0: Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, γιατί να μην υπάρχει ευαισθησία, για ποιο λόγο να μην υπάρχει?
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει, εντάξει.
1: Όλοι αυτοί, και μια φορά το την έσπασα του παλιοφόδωρο εδώ του Μουζακιώτη.
0: Του Μουζακιώτη, ε.
1: Ναι, και του λέω, τι μου δίνεις το χέρι σου, ήρθες μετά στην περιοχή, μετά από 4 χρόνια, γιατί ήρθες, ας πούμε.
0: Εγώ ένα πράγμα έχω καταλάβει, εκτός από την πολιτική βούληση, έτσι, που είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το συζητάμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αυτός ο κρατικός μηχανισμός, αυτό το πράγμα, το δημόσιο, πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί.
1: Όπως θέλει.
0: Πώς λειτουργεί, κατά το δοκούν λειτουργεί, αλλά κάρτη λειτουργεί, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Όπως το συμφέρει το ίδιο.
0: Όπως συμφέρει το ίδιο.
1: Δεν το συμφέρει να λειτουργήσει για τον κόσμο του που είναι μέσα.
0: Ναι, λειτουργεί
1: αλλά
0: όμως...
1: Αλλά κάνουν μια κινητοποίηση η Ελλάδα να μην μείνει τίποτα, ας πούμε. Ούτε δουλειά πουθενά, δεν θέλω μεροκάματο, ρε φίλε, να πεθάνω στον δρόμο. Κάτι τέτοιο θέλει.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, όταν εισπράττει όμως το δημόσιο, λειτουργεί μια χαρά.
1: Τι εισπράττει?

0: Για τον Μπογιουρδί από πίσω.
1: Αυτό λέω, όταν εισπράττει, γιατί ο εισπρακτικός μηχανισμός δουλεύει πολύ καλά. Όταν είναι όμως να φτιάξουν κάτι, γιατί υπάρχει αυτό το φρενάρισμα.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, σου δώσανε την άλλη μέρα που έκαμες κάνα χαρτί τα λεφτά που ήθελες. Έκαμε σαν χαρτί να πάρεις 500 ευρώ.
1: Όχι ρε, εσύ με τα καλά σου.
0: Τι σου πάνε. Ναι. Μετά από κανένα μήνα.
1: Και πρόσεξε. Και τα ψηλά γράμματα πώς τα έχεις, τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι, πρέπει να τα διαβάσεις. Και
1: θέλεις
0: και γυαλιά από εκείνα με τους παλιούς φακούς που είχαν τα τζάμια τα χοντά. Για να τα βγάλεις.
1: Για να δεις τα γράμματα, ναι.
0: Σωστό. Λοιπόν, σου είπε κανείς ότι έλα αύριο το πρωί να εισπράξεις. Θα διαπόβαση, θα κάνουμε έτσι και θα σου ειδοποιήσουμε.
1: Τώρα άκου
0: τώρα. Τι μπορεί να εισπράξουν όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα, μην περάσει ημερομηνία, πάρε και πρόστιμο.
1: Δηλαδή τώρα, για να πάμε στο διατάθενα να φύγουμε από αυτό, πρόσεξε. Λέει τώρα, λένε οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Δήμου, θα περάσουμε λέει στις 23 του μηνός, 23 Ιουλίου, έτσι, ναι. Να πάρουμε δείγματα για να κάνουμε την, να το στείλουμε στο χημείο του κράτους,
0: ναι.
1: Για να βγει μετά η έκθεση στατικής με επάρκειας κερκίδας, 23 Ιουλίου.
0: Γιατί 23
1: Ιουλίου. Αυτό λέω. Γιατί ρε παιδιά 23. Και γιατί δεν πάτε σήμερα.
0: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Γιατί δεν πάτε σήμερα που είναι Σάββατο. Γιατί δεν
0: όχι,
1: το κάνετε.
0: Όχι, όχι. Να πάνε στις 23 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να έχουν τα δείγματα δεν και να μην τα στείλουν ποτέ.
1: Βρε, ακούς τι έγινε. Για να, τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Θα το πω όμως, έτσι. Πρόσεξε. Όταν ήρθαν εδώ πέρα και πήραν δείγματα από την κερκίδα την παλιά που έχει υποστεί ζημιά, είπανε κάποια στιγμή ότι θα πάρουν δείγματα και από την άλλη κερκίδα, σας λέει ίσως να μας χρειαστεί. Και τι κάμανε, Σπύρο, αντί τότε που είχε έρθει η εταιρεία να πάρουν δείγματα και από την υπάρχουσα κερκίδα να την έχουμε έτοιμη, δεν έγινε τίποτα. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία πέρσι το χειμώνα να πάρουμε δείγματα.
0: Τι χάσαμε. Ή θέλω να την
1: Δεν ξέρω τώρα τι, δεν ξέρω πώς να το, πώς να το πω αυτό.
0: Να έχουμε πάλι κάποια κερκίδα.
1: Γιατί πρόσεξε, αν είχαμε πάρει δείγματα από τότε, τώρα δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Τα δείγματα δεν πληρωθήκανε, Δημήτρη.
1: Πληρωθήκανε.
0: Αφήνουμε την άλλη να ξαναπληρωθούμε.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Ναι,
1: σωστό, δηλαδή, σωστό, δηλαδή, Άγιος, λέει, Άγιος, εντάξει.
0: Δεν είμαστε από την πρωτεύουσα του νησιού.
1: Ναι.
0: Εγώ από ένα κολοχώρο.
1: Ναι.
0: Και εσείς από το άλλο.
1: Να πάω άλλο χωριό, δηλαδή, ναι.
0: Δεν είμαστε όλοι ξύπνοι. Οι ξύπνοι είναι αυτοί.
1: Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο μηδέν, έτσι. Στο σημείο μηδέν είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Και στο μηδέν θα συνεχίσεις, Δημήτρη.
1: Ναι, στο μηδέν. Ωραία, πάμε. Τέλεια.
0: Επιλόγω τιμή, στο μηδέν.
1: Τα
0: έργα με ενδιαφέρουν, γιατί σου είπα κάποτε με τιμητώσε να μου βάλε 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και ο τότε πρόεδρος μου βάλε 2,800.
1: 2,800, ναι.
0: Πήγα ξανά στην κυρία Μητώση τότε, μα 2,800 το 4,5 έχω. Ακόμα την έχω αυτή τη για το Ρομύρι.
1: Η Έφη Μητώση.
0: Τον εκάλεσε εκεί, μα εδώ διαμαρτύρονται, μου λέει είσαι πώς το λένε, είσαι σουσβούλιο, όχι λέω, κοινός κινητός είμαι.
1: Κοινός
0: κινητός. Ενδιαφέρον τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω η κυρία μου, γιατί με ενδιαφέρει ο αθλητισμός, δεν είναι για την αυλή μου.
1: Ναι.
0: Με ενδιαφέρει αυτό το είδος. Ανακοίνωση στο μαγαζί μετά, 3,600.
1: 3,600.
0: Δηλαδή 4,5 σύνολο.
1: Ναι,
0: και 4. Στο παραπέντε 4,200 δεν αντεξάλλω. Στα 300 πήγανε σε κάτι μπασίες για να πάρει τσίπ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει,
0: αυτό συμβαίνει.
1: Πάμε γερά.
0: Το σύστημα είναι αυτό, Δημήτρη.
1: Το σύστημα είναι ένοχο που λέγεται το τραγούδι.
0: Ήμουν σύμβουλος και ήρθε κάποιος και μου είπε να ρίξουμε 3 πόντους άσφαλτο, να μην ρίξουμε 5. Και θα πας και εσύ. Ποιος θα το ελέγξει αν τρουπίσει τον άσφαλτο να δει πόσο έχει πέσει.
1: Και πότε θα γίνει αυτό, ναι. Τέλος πάντων.
0: Έτσι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, άλλες εποχές εκείνες.
1: Πάμε γερά.
0: Ενόμιζα ότι προχωρούμε.
1: Ναι, ενόμιζες, ναι.
0: Φεύγει η μεγάλη ηλικία που έλεγα και εγώ πιτσιρίκο να φύγουν τούτοι που υποφέρουμε από αυτού.
1: Ναι.
0: Και είμαστε χειρότεροι εμείς.
1: Πώς τους λες, οι μαθουσάλες.
0: Ναι. Είμαστε χειρότεροι. Δεν νομίζω ότι οι εξελίξεις θέλεις τα πάντα.
1: Ναι.
0: Έχουμε, Δημήτρη, γενικά το νησί, αν το πάρεις και το μελετάς, γιατί προχθές πήγα στα βουνά και δεν σ' άκουσα.
1: Ναι.
0: Τι λαγκάδες δεν σ' άκουγα, στα εξώματα σ' άκουγα.
1: Ναι.
0: με το φίλο μου τον Νικόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Με πήρε και διαδρομή εκεί.
1: Ο Νικόλας, άρα Νικόλα.
0: Ναι, ταλαιπώρησα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
1: Εντάξει, εντάξει, το ξέρω, το κατάλαβα. Λοιπόν, και... πάμε.
0: Ρεκαρόδρομοι όλοι.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Καλόδρομοι, Δημήτρη.
1: Το σύστημα είναι ένοχο, όπως λέει και το τραγούδι του Καζατζίδη, έτσι. Μα δεν το δίκασε ποτέ κανείς. Ποιος θα δικάσει το σύστημα, Σπύρο?
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει αντιπαλότητα, δεν υπάρχει. Και όποιο σύστημα και να έρθει,
1: ναι,
0: τα ίδια συνεχίζουν.
1: Τα ίδια.
0: Δεν καλυτερεύουν τίποτα.
1: Όχι, εγώ αυτό που με ενοχλεί, ξέρεις ποιο είναι? Ότι να φωτογραφηθούμε. Φωτογραφίες παντού. Φωτογραφίες παντού. Αυτό είναι το θέμα. Και...
0: μα δεν σου είπαμε με χιούμορ την άλλη φορά να είμαι κι εγώ στην κορδέλα.
1: Τελικά είχε δίκιο ο διαχρονικός ο Κώστας που είπε από Δεκέμβρη, παιδιά, και μετά και βλέπουμε.
0: Να είμαι, όχι, να είμαι κι εγώ στην κορδέλα.
1: Στην κορδέλα, στην κορδέλα.
0: Να δώσω παρόν κι εγώ, έτσι, να ευχαριστηθώ.
1: Στην κορδέλα. Τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, άσο τα εργατικά, το έχουμε πει.
1: Πάμε.
0: Δύο χρόνια παιδευόμαστε με αυτό στο ράδι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Για κόντρα στα εργατικά.
1: Κόντρα στην κόντρα.
0: Δεν θα κάζω όλους. Αλλά είναι όλοι. Να βγαίνω να κάνω μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωσης, πού? Να βγει ένας, ο διευθύνων του αθλητισμού, ο προϊστάμενος του διευθύνων του αθλητισμού, ξέρω ποιοι είναι αυτοί, και να βγει να πει, κύριε Πέτα, αυτό και αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αρνητικό, ας πούμε.
1: Ναι, ή ότι στις 20 Δεκεμβρίου, ναι, Σεπτέμβρη θα παίξουμε μπάλα.
0: Ναι. Και αυτό συμβαίνει. Θετικό.
1: Αλλά κανένας.
0: Καμία ενημέρωση.
1: Καμία.
0: Καλούνε το Προεδρείο.
1: Μ' αρέσει που φτιάχτηκε και μια επιτροπή δημοτικού σταδίου, έτσι. Φτιάχτηκε
0: έτσι, λέει,
1: μια επιτροπή.
0: Κανένα επιτροπές έχουμε. Παίρνουν κανένα 500 ευρώ καθένας η επιτροπή.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ
0: τα
1: ξέρω να.
0: Έξτρα, ξέρω
1: εγώ μπορεί να μην παίρνουν λεφτά, αλλά θα πω το εξής όμως. Όταν υπάρχει μια επιτροπή, η επιτροπή που συνεδριάζει υποτίθεται κάθε Παρασκευή έπρεπε να βγάζει ένα δελτίο τύπου και να μας λένε πώς πηγαίνουν τα έργα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αφού δεν πάνε τα έργα, αφού δεν υπάρχουν
1: γι' αυτό, γι' αυτό και δεν μπορεί να πει τίποτα. Ναι. Ωραία.
0: Τι να πει, δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι παγκόσμιο κύπελο?
1: Το είδες εχθές το παιχνίδι?
0: Τι το είδα, βέβαια. Τι το είδα. Θέλω να πάνε και στο τελικό η Βέλγια, ας πούμε, δύο λάθη. Δηλαδή θα τζουμνώσω,
1: ναι,
0: αλλά θα την πω. Ο Αγκαλίτσας και ο Παλιούκας. Οι δύο τερματοφύλακες. Πάρε πάσα, μωρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε διώξιμο με πάρε πάσα και ο ένας και ο άλλος παίζει 15 χρόνια, παίζει μπάλα Ατλέτικο Ρεάλ, Τσέλσι εκεί,
1: ναι,
0: που
1: έπαιζε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, ναι. Κουλτουά.
1: Ρε Κουλτουά.
0: Απαρατήστε τα, μωρέ. Κάποια στιγμή φτάνει το τέλος.
1: Και ο άλλος που μπήκε μέσα κάνει λάθος όμως πάλι.
0: Και ο άλλος ο κακομύρης τον ελυπήθηκα.
1: Ναι, δηλαδή, και εγώ τον ελυπήθηκα, γιατί τώρα ξέρεις τι έπαθε όμως αυτός. Τούσκασε η μπάλα στο ένα μέτρο Σπύρο μπροστά του.
0: Με μισή μπάλα μπροστά.
1: Με μισή μπάλα. Δηλαδή, αν πήγαινε ένα βήμα πιο μπροστά, δεν θα γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Έφαγε αυτό το γκολ. Αλλά πιο...
0: τώρα δηλαδή δύο γκολ, γιατί αν βάλουν κάποια άλλα θα τα δεχτώ.
1: Δηλαδή το Βέλγιο πήγε να κλέψει το παιχνίδι, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά η Κεφτούνια, ας πούμε, με το τσούκου τσούκου.
1: Ναι.
0: Πάμε πέντε φάσεις καλές, δυνατές, να πεις, ναι, τράταξα δύο φορές τα δοκάρια, ναι, τρεις από πίσω τερματοφυλακάς. Ναι. Ασταμάτητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παίξαν, δεν είπαμε ότι ήταν χάλιδες.
1: Η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Καλή ήταν. Καλή
0: ήταν. Οι μικρές ομάδες αυτό πάνε να κάνουν.
1: Δεν θα κλέψουν ένα παιχνίδι. Τώρα...
0: λέει, να πάω, ναι, στους
1: τέσσερις. Η Ισπανία εμένα μου άρεσε, δεν ήταν κακή. Ήταν βέβαια, ναι, φλίαρη λίγο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα τώρα πώς το έχεις, Σπύρο, ειλικρινά. Δηλαδή να θέλουν να κάνουν πασούλες με στη μικρή περιοχή, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται
0: δηλαδή,
1: αυτό το
0: δηλαδή, θέλουν να ξαπλώσουν τρία center back όπως σε κάνανε κάποτε οι παίκτες οι καλοί.
1: Ναι, αυτό τώρα ήθελα να το ρωτήσω και σε σένα. Είναι δυνατόν δηλαδή να κάνουν πασούλες με στη μικρή περιοχή? Αντί να σουτάρουν ή να κάνουν μια ενέργεια, ρε παιδί μου.
0: Ρε Δημήτρη, δηλαδή τα πιο πολλά γκολ έχουν μπει από ψιλοκόρνα και κεφαλιές,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, και καμία δεκαρία απέναντι σύνολο,
1: ναι, ναι,
0: και, δηλαδή δεν έχω ιδί, έχω ιδί ας πούμε 30 ματσουκές, ναι, σύνολο,
1: ναι,
0: δηλαδή να σηκώσεις το πόδι σου, πάρ' το.
1: Δηλαδή χτες αυτό το πράγμα που είδα με το Γιαμάλ εκεί να μπαίνει στην περιοχή, να την κόβει την μπάλα,
0: καταστρέφει την Ισπανία.
1: Κατάστρεψε όλες τις επιθέσεις εχθές.
0: Επιλόγτη εμείς,
1: δεν υπάρχει. Απίστευτο, έτσι.
0: Θέλει να περάσει, ναι, το μπακ και δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πέφτει και ο δεύτερος τέρμα.
1: Ναι. Και πολλές...
0: Α, το έκαμε, Δημήτρη, ναι. Το έκαμε 15
1: ναι,
0: ώρες.
1: Ναι, πρόσεξε, έτσι. Επειδή το έκανε 1-2 και τον καταλάβανε, το συνέχισε όμως να το κάνει.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άλλαξε ρε μοτίβο, ρε.
1: Άλλαξε λίγο μοτίβο.
0: Πήγαινε και λίγο κεντρικός, πήγαινε και απέναντι, δεν σου πούνε τίποτα.
1: Ναι, και ποιος θα σου πει κάτι.
0: Μη σου πιάσει η άλλη μεριά καλύτερα.
1: Και δε, πρόσεξε, δεν πήγε και από την άλλη μεριά λίγο να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, να αλλάξει λίγο το σκηνικό.
1: Στο ίδιο μοτίβο.
0: Πιο εσωτερικά.
1: Ήταν βούτυρο στο ψωμί των κεντρικών αμυντικών, έτσι.
0: Τίποτα, εκεί τον μπακ τον διάλυσε.
1: Τον και τον μπακ, ναι.
0: Και στόπερ εκεί και ναι. Γινότανε δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν πέρασε μπαλά ο άνθρωπο. Ναι. Τώρα κάνε μία παλιοσέντρα τουλάχιστον. Μία παλιοσέντρα, φίλε. Στο 90 πάει, σε καθυστερήσει.
1: Πάντως...
0: Και πάει για παράταση η άλλη.
1: Να σου πω κάτι. Πάντως εντάξει, η Ισπανία δικαιωματικά βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, μόνο η Αργεντινή δεν βρίσκεται.
1: Η Αργεντινή δεν βρίσκεται. Η αλήθεια είναι.
0: Όχι, εμεί Δημήτρη. Ναι. Γιατί έλεξα πάλι εκείνο το τσάκα, την πατούσα του ο Σαλάκ. Έτσι ήταν πέναντι. Άλλο και. Μετά δεν του άφησε να κατέβουν από τη μεγάλη περιοχή Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο. Ακούμπαγε στην πλάτη.
1: Και για πόσο θα βολεύεται αυτή η ομάδα με τον Αργεντινή, με το Μέση.
0: Μία του έτσι, την άλλη ας πούμε ξέρεις.
1: Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι με την Ελβετία, με την Ελβετία δεν θα είναι εύκολο.
0: Αν προχωρήσεις στο παραπέντε του τελικού, ναι. Τα κάτουρα θα σφίξουν.
1: Τώρα κοιτάξτε να δεις, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή για να πας στην τετράδα, για να πας στον τελικό θα βγάλεις μεγάλη ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, εδώ που φτάσαμε η Αργεντινή πρέπει να πείσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.
0: Και να πει δικαιολογημένα ναι. Το ξαναπέρνω.
1: Το ξαναπέρνω γιατί είμαι παγκόσμιο
0: πρωταθλήτρα.
1: Αλλά να κάνει και ένα παιχνίδι της προκοπής έτσι.
0: Δηλαδή
1: όχι να πηγαίνει τώρα να γυρίζει δύο παιχνίδια. Μία με το πράσινο ακροτήρι και μία τώρα την άλλη προχθές με την Αίγυπτο.
0: Και τον παριστήκανε μετά το 70. Γιατί δεν κάμανε, είχαν κάνει το νερό εκεί που πίνουνε.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει νωρίτερα. Ναι. Μόλις φάγανε το δεύτερο, ας πούμε, τον παριστήκανε. Τι έγινε, ρε
1: φίλε. Ναι. Μετά
0: και
1: το
0: γιατί
1: δεύτερο.
0: Γιατί δεν παίζεις στο 0-1 έτσι.
1: Και γιατί δεν παίζεις στο 0-0 έτσι, να σε παραδεχτώ.
0: Βρε και στο 0-1. Χάνεις πάλι, Δημήτρη.
1: Ναι, βάλει χάνεις.
0: Γιατί δεν κάνεις εδώ και αυτές τις κινήσεις που έκαμε στο 2010.
1: Έχω διαπιστώσει κάτι με την Αργεντινή. Έχει θέματα αμυντικά, πρόσεξε. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει ότι όλοι παίζουν για έναν ποδοσφαιριστή. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μία ενέργεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να κάνει μία ενέργεια, να κάνει μία φάση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το γκολ που βάζει, το τρίτο γκολ η Αργεντινή, είναι φοβερό γκολ. Αυτός πάει και την μπάλα τη βάζει εκεί που πρέπει κανονικά. Αλλά εντάξει, έγινε μια φάση. Στο τρίτο γκολ.
0: Το θέμα του παιχνιδιού, Δημήτρη, πρόσεξε, η Αργεντινή τι σκέφτεται. Εγώ έτσι πιστεύω ότι σκέφτονται σύνολο το κλαμπ. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Με τη φανέλα, ναι.
0: Δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι, να ανοιχτεί και να έρθουν τα center back και να έρθει. Λίγο κατεβαίνει το center back και σου έχει βάλει και 2-3 γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιποι είναι μαζεμένοι πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει ένα γκολ θα το βάλουμε με το στροφάκι.
1: Ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει. Ναι, ναι. Θα κάνουμε δύο φασούλες, τρεις, πέντε. Γιατί αν είχε προηγηθεί το πέναρτι, ας πούμε, έτσι δεν είναι, ή το δοκάρι, θα ήταν αλλιώς το παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει κάνει και 5-6 τρίπλες είναι ο Μέση, κανένας άλλος.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν εκεί το δοκάρι ή το πέναρτι. Έχει το 1-0, θα παίξει αλλιώς.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι μετά το 0-2, έτσι, εγώ περίμενα την Αίγυπτο ότι θα μπορούσε λίγο να...
0: Εγώ περίμενα και τρίτο.
1: Ναι, εγώ περίμενα την Αίγυπτο ότι δεν θα κατέρεε, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή αυτό που είδαμε από το 70 και μετά. Τους... Εντάξει, μετά υπήρχε θέμα.
0: Γι' αυτό, Δημήτρη, ονομαστικά θεωρούνται μικρές ομάδες.
1: Γι' αυτό τους λόγους.
0: Έχεις το 2-0 στο 80.
1: Και τι κάνει, ρε.
0: Όχι, και δείχνει τηλεόραση όλα τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Όλους αυτούς. Και έχουν μία μουσούδα και κοιτάνε το έδαφος.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν
1: ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτό το 2-0.
0: Και μπήκανε δύο γκολ δυναμίτες.
1: Ναι, φοβερά γκολ, έτσι.
0: Και έξω το ακεροθουρθέντα, που ήταν και αυτό δυναμή.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, χαζέψανε δηλαδή, τα γκολ ήταν για χάζεμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μετά, μετά τη μείωση του σκόρου που πήγε 2-1,
0: μετά καταρρέψανε.
1: Όχι, κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, δηλαδή δεν υπήρχαν.
0: Μετά το γκολ αυτό ήταν όλη η φάση.
1: Ότι σε έβαλε μάζι στο παιχνίδι, 2-1 και πάμε τώρα.
0: Ναι, γιατί λες, Έχω 4-5 λεπτά ακόμα και 5-6 που θα δώσει 10 λεπτά θα το ισοβαρίσω. Τουλάχιστον να πω στην παράταση.
1: Εγώ δεν περίμενα το τέτοιο, ότι θα βάλει και τρίτο γκολ, έτσι.
0: Έτσι. Πηγαίναμε για παράταση.
1: Για παράταση. Λέω πάμε για παράταση και ό,τι γίνει τώρα.
0: Το 2-1, ναι. Δημήτρη, ναι. Γιατί έκανα μονά παιχνίδια 150 ευρώ σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Αλήθεια, ε.
0: Επιλόγω τιμή. Έπαιξα 2 ευρώ και με 1 ευρώ. Γκόλ η Αίγυπτος, ναι. Γιατί έβλεπα το πρώτο ή τέταρτο, ναι. Δεν περνάγανε ναι, σε αντράγη. Ναι. Λέω να του βάλω ένα ευρώ που να πάρω 6. Μου το κάνουνε, δεν έβαλα 2-3 ευρώ που λα, έκλαιγα, μοναχώς. Τι κάνουν, το δίνει 9 το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν συνέλθει ακόμα, είναι χειρότεροι με το 0-1.
1: Ναι.
0: Μπαμ, μου βάνει το γκόλ, μου πάει το χρήμα πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου το κλέβει, μου το ξανακατεβάζει και εκεί είδα το ακέρωμα. Άκουμε.
1: Ναι.
0: Μετά έμεινε μέσα. Μπαμ γκολ στο 5-6 λεπτά έκαμε να μπει το δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνω. Έχω παίξει στο 2-1,
1: ναι.
0: Να μπει στο 2-0, να μπει over.
1: Να μπει over, ε.
0: Το 2-1 να πάει χ.
1: Ναι.
0: Και τελικό άσο. Ακούς.
1: Τελικό άσο, ε.
0: Μετά από την βλακεία που επάτησα με το 1 ευρώ, έβαλα ένα τάγιρα. Και μου ήρθαν όλα.
1: Σου ήρθαν όλα.
0: Όλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, αν πάει έτσι η Αργεντινή, ναι, είναι 1, 2, 3 θα κλάψουν.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα αντιπατήσουν.
0: Κάποια στιγμή θα κλάψουν όταν περιμένουν. Ναι.
1: Έτσι και, ναι. Δηλαδή τώρα, μια ομάδα, ρε παιδί μου, δεν σε πείθει αυτή η ομάδα. Έχει βέβαια τη βαριά φανέλα, έχει κάποιους παίχτες, δηλαδή ο Μέση θα σου κάνει 2-3 ενέργειες, αυτό είναι το θέμα όλο. Δηλαδή,
0: και... έχουμε τώρα ναι, μισό, ναι, εγώ ναι, πιστεύω τώρα πες ότι περνάνε και οι δύο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάει η Αργεντινή και η Αγγλία,
1: ναι,
0: φυσιολογικά.
1: Ναι, θα παίξουν Αργεντινή και Αγγλία μετά.
0: Να μεταξύ τους τους Σέρβιους ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Όχι, τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
0: Θα τους τρέξουν οι Άγγλοι.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Θα τους είναι ναι, ψηλά ναι, κορμιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τρώνε εύκολα γκολ ναι, με γεμίσματα, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Έχουν δύο δυναμίτες μπροστά κι αυτοί.
1: Και είναι μια ομάδα η οποία είναι δισκοκατάβλητη.
0: Και ως Αγγλία δεν θα τη ρίξουν π.χ.
1: Όχι, δεν θα... είναι Αγγλία τώρα. Είναι Αγγλία, δεν είναι Αίγυπτος, ούτε είναι Αλγερία. Υπάρχει διαφορά.
0: Γιατί έχει γίνει σ' άλλους με αυτό το διατητή.
1: Ούτε πράσινο ακροτήριο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπεις, Νορβηγία, Αγγλία, τι βλέπεις σήμερα?
0: Εγώ πιστεύω κουτσά στραβά εκείνο που είδα με το Μεξικό, έτσι. Γιατί ήταν σε όλα εκτός έδρας, πιστεύω να του πάρει τους Νορβηγούς. Γιατί οι Νορβηγοί δεν θα κάνουν το ίδιο που έκαμε η Αργεντινή.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Πάλι στο 85, 0-1 και 0-2 ή το πήραμε.
1: Εντάξει, έχει προβάδισμα.
0: Γιατί στο παιχνίδι δεν έκαμε ευκαιρία, δεν βρήκαν το χάλα ποτέ π.χ. Αλλά από αυτό το 85 την κεφαλιά και μετά εντάξει, έκαμε και ένα σούτερ τόσο απελπισμένος και έγινε το 2-0.
1: Η Αγγλία είναι, θεωρώ ότι
0: αλλά η Αγγλία με 10 παίκτες και τρίτο γκολ και πρεσάρισμα ήταν όλοι να πέσουν να γάμουν να σκάσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τα στόματά του να πάρουν να πνοέ.
1: Να πάρουν να πνοέ, ναι.
0: Λόγω την πίσω πρώτη φορά το είδα. Ναι. Του δείχνε κοντά και κάνανε...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είδα και εγώ αυτό.
0: Ναι. Και είναι δύσκολα τώρα γιατί δεν σφίγγουν τα κατσούρα. Μετά θα συναντήσεις η Ισπανία ή η Γαλλία. Πώς θα περάσεις να πας τελικό?
1: Να σου πω κάτι, Αργεντινή, Ελβετία, τι βλέπεις το πρωί?
0: Εγώ πιστεύω να περάσει η Αργεντινή. Ναι, ναι. Το πέρασμα που έγινε εκεί δεν πιστεύω να την αφήσουν όξο τώρα.
1: Ναι, τώρα εδώ που φτάσαμε.
0: Και αν σπάνε στους τέσσερους οι μεγάλοι και ό,τι θέλουν να σκάνουν.
1: Και μετά σου λέει μετά να σκάνουν τι θέλουν. Ναι. Δηλαδή τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο, δηλαδή η τετράδα που μπορεί να είναι, ας πούμε, δηλαδή δεχομένως η Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία, είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Ναι, μετά δεν μπορούν να τους πούνε μα και να, γιατί ομοσπονδίες και ως χώρες και ως έτσι.
1: Δηλαδή η τετράδα, η τετράδα αυτή τη στιγμή η τετράδα για τη FIFA είναι ότι καλύτερο αν περάσουν αυτές.
0: Και καλύτερο και δεν μπορούν να κάνουν και λαμογές.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Δηλαδή αν πάνε λογικά τα πράγματα, στην τετράδα θα είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Και αποδεικτικά και με καλό παιχνίδι που αποδείξαν στο κάτω-κάτω από τις υπόλοιπες.
1: Πάντως να
0: εγώ ξεχώρισα λίγο την Κολομβία μέχρι
1: ναι, ναι, ναι,
0: το έφαγε.
1: Ναι. Δεν ήταν καλή, δεν ήτανε καλή προχθές η Κολομβία όμως. Δεν
0: ναι. Και ξεχώρισα δηλαδή λίγο την Κολομβία γενικά σε, και λίγο το Μεξικό. Οι υπόλοιπες, εντάξει, μπορούσε να τις κερδίσεις.
1: Η Γαλλία, με το Μαρόκο. Το Μαρόκο λίγα πράγματα, έτσι.
0: Και δεν μου λες, Δημήτρη, αλήθεια. Αυτό το Μαρόκο που διαφημίζαμε, η Ζαγκελίνη, ναι, πιο πολύ.
1: Και εγώ το διαφημίζω.
0: Και η Ελλάδα, ναι, το κάτω κάτω. Ναι. Αυτό το Μαρόκο τώρα εκατέβηκε να παίξει ή πήγε εξ ανάγκη, σου λέει.
1: Εξ ανάγκη. Πάμε τώρα και ό,τι γίνει. Αλλά τι να πάμε τώρα.
0: Τι να πάμε και ό,τι γίνει.
1: Εγώ είδα τα πρόσωπα των παιχτών στους εθνικούς ύμνους, παιδί μου. Ήταν χλωμά τα πρόσωπα των παιχτών του Μαρόκου.
0: Μισή ξαδέρφια, Δημήτρη. Μισή Μαροκίνη παίρνουν στη Γαλλία, 3-4 και άλλοι Γαλλο. Μαροκινή είναι στο Μαρόκο, τι να κάνουμε να κοντράρουν τώρα.
1: Πάντως σε ασπίρω, η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα από όλες, έτσι.
0: Ναι, γενικώς ναι, ναι, είναι καλύτερη, ναι, γιατί πώς είναι καλύτερη, πώς το κρίνω εγώ. Είναι όλες τους οι γραμμές στο 60%.
1: Εγώ ισορροπία, έχουν ισορροπία στις γραμμές τους.
0: Σε όλες τις γραμμές. Ούτε το center back δεν ξέρω,
1: ναι, ναι,
0: αλλά δύσκολα σου κάνει στη βάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε το δεξί back δεν ξέρω, ούτε το αριστερό.
1: Ναι, το θέμα δύσκολα δημιουργούν φάσεις οι άλλες ομάδες απέναντι σε αυτή την άμυνα. Έτσι. Και για από εκεί και πέρα υπάρχει.
0: Και το κέντρο του είναι.
1: Και το κέντρο. Και μια τριάδα μπροστά η οποία είναι φωτιά. Έτσι,
0: και μια τριάδα που αν είναι μετρησμένος ο ένας δεν κάνει τίποτα, ναι, ναι, είναι ξεμέθυστος ο άλλος.
1: Ναι, αλλά είναι μια τριάδα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τον Ντεμπελέ, τον Μπαπέ, τον Λίσσα.
0: Γιατί δεν έβαλε Μπαρκολά προχθές και τον έβαλε αλλαγή και πάλι ανέτρεψε όλα τα θέματα. Δεν ξέρω γιατί τον έβαλε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν τον έβαλε. Λοιπόν, είναι.
1: Και είναι μια ομάδα, Σπύρο, ακριβώς.
0: Είναι
1: και μια ομάδα η οποία έχει βάθος στον πάγκο. Αυτή η ομάδα έχει βάθος. Μπορεί να μπει κάποιος από τον πάγκο και να ανατρέψει το μάτς.
0: Δηλαδή τη βλέπω πιο σίγουρη γενικώς ως ομάδα. Τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είναι αγαπημένοι από τους χαρές οι παίκτες στον προπονητή. Δεν έχουν διαφορές εκεί μέσα.
1: Λοιπόν, το πρωί θα τα πούμε μετά το παιχνίδι για την Ελβετία. Ετοιμάσου.
0: Τη Δευτέρα.
1: Όχι. Απόψε το πρωί. Αύριο το πρωί.
0: Θα με πάρει.
1: 4 η ώρα είναι το μάτς, βεβαίως.
0: Θα σε πάρω κόντρα. Δεν θέλω να ενοχλώ το σπίτι. Θα σε πάρω κόντρα.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Προχθές σα έπαιρνα, για να σου πω, Μητράκη 2.
1: Τι να σου λέω, τι να σου πω.
0: Γιατί στο 1 δεν θα σε έπαιρνα. Περίμενα έναν άνθρωπο αφού το παίζω γεια σου. Αλλά στο 2. Να πάρω.
1: Τίποτα, να σου πω το εξής. Στο 2-0 με την Αίγυπτο ήμουνα στο σπίτι και είχα παγώσει, έτσι. Πρόσεξε, μπαίνει το γκολ το 2-1 και λέω τώρα λέω από μέσα μου. Και μόλις βάζει ο κοντός το γκολ το 2-2, εντάξει, πανηγύρισα, σηκώθηκε η γυναίκα μου, λέει τι έγινε. Λέω άσε τώρα τι έγινε, βάλαμε γκολ εδώ πέρα. Με κοιτάζει, λες και παίζει η Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Εγώ θα πίστευα στο 2-0 που είναι και στο 80, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι θα έπαιρνε τη μηχανούλα σου να πήγε σε καμία παραλία.
1: Έτοιμος ήμουν. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορούσα. Δηλαδή, τώρα λέω πώς να κοιμηθώ, αν χάσουμε 2-0 τώρα. Τι να. Εντάξει, θα σου πω στο τρίτο γκολ ότι πανηγύριζα μοναχώς μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σαλόνι.
0: Η πλάκα είναι ότι θα έχεις και τηλέφωνο από το φίλο μου. Από το φίλο μας.
1: Από το φίλο μας, ναι.
0: Θα σου λέγε η Αίγυπτος, ναι.
1: Βρε από την Αίγυπτο, θα μου έλεγε. Από την Αίγυπτο. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, δεν μπορούσα να το χωνέψω κιόλας. Από την Αίγυπτο. Ναι, η Αίγυπτος όμως, η οποία ήταν στο πρώτο μήχρονο φοβερή.
0: Φοβερή, φοβερή. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι το 70.
1: Ναι, μέχρι το 70. Μετά κατέρευσε. Εντάξει. Είναι αυτό που είπες εσύ, μικρές ομάδες.
0: Και μα, όταν λέμε οι μεγάλες, αυτές εννοούμε. Γιατί μπορεί και οι μεγάλες να μην έχουν καλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το είπαμε για τη Γερμανία, ναι, ακόμα για την Ολλανδία. Ναι, ναι. Αλλά τα ονόματα αντέχουν.
1: Τα ονόματα αντέχουν.
0: Έχουν και λίγο.
1: Το σπρόξιμο έχουν και το σπρόξιματάκι τους.
0: Έχουν και 10% από τις άλλες, δεν σου λέω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι έχουν.
1: Έχουν κάτι.
0: Γιατί και με ένα ράουτ, με Δημήτρη, πάντα με ενοχλούσε ακόμα και τα ράουτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα αφού είναι δικό μου.
1: Ναι. Δώστο,
0: γιατί
1: το
0: δίνεις αντίθετα.
1: Δώστο, γιατί ένα ράουτ παίζει
0: γιατί
1: ρόλο.
0: Γιατί τι γίνεται. Αφού είναι δικό μου, το παίρνει ο άλλος, κάνει επίθεση γκολ.
1: Ναι, επί τόπου, ναι.
0: Μα και τα ράουτ είναι, ναι, που πολλοί φύλαβοι, έλα μωρά ένα ράουτ.
1: Ναι, δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
0: Μια καρτούλα κίτρινη είναι υπόθεση να μην μπορεί να παίξει ο άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Που, έλα μωρέ, ήταν κίτρινη ή δεν ήταν που λέμε ως φυλάκι.
1: Μια καρτούλα
0: αλλά
1: και το μετά.
0: Είναι και σκημένες κίτρινες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που σου λέει τούτος είναι καλό, να του κόψουμε τον αέρα.
1: Λοιπόν, πάμε, φιλιά.
0: Με το, έλα.
1: Θα τα πούμε το πρωί, το πρωί, έλα φιλιά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, El Clásico, σήμερα Σάββατο, εκτάκτος, σε 3 ώρα και 10 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το φίλο μας το Σπύρο, τον Άγριο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να κάνουμε μια μικρή έτσι περατζάδα, να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες της Super League 2. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναστεραϊκός πήρε τον Μορέιρα. Υπέρβαση με δυνατό χτύπημα με Μορέιρα, λέει εδώ πέρα, λένε οι σελίδες. 32 ετών ποδοσφαιριστής. Δεύτερη θητεία στα Λιοντάρια. Ουρουγουανός πολυθεσίτης, αγωνίζεται τόσο ως αριστερός μπακ αλλά και ως αμυντικός μέσος. Το 2023 έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό του Πανστεραϊκού που παρέμεινε μια σεζόν. Στο δεύτερο μισό της σεζόν πέρυσι ο Μορέιρα επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλαμάτας επί τα συμμετοχής με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μορέιρα λοιπόν στον Πανστεραϊκό. Ενισχύονται βέβαια οι ομάδες από ό,τι βλέπουμε εδώ. Προετοιμασία συνεχίζεται η προετοιμασία αρκετές ομάδες. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος κάνει προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, εκεί ανεβαίνουν και άλλες ομάδες τώρα. Ψάχνω για να βρω μάτια με τα δικά σου ομοία. Λοιπόν, για την Super League 2 να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ότι αναμένεται η προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15 Ιουλίου με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και η πρόταση της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείου Προαστίων προτείνει για την αγωνιστική περίοδο 26-27 τον υποβασμό μιας μόλις ομάδας από τη μεγάλη κατηγορία και τον προβιβασμό τριών ομάδων από την Super League 2. Να δούμε αν θα περάσει αυτή η πρόταση.

Είπαμε φυσικά για τη Λάρισα, Στυλιανός, ο νέος μεγαλομέτοχος. Και η Λάρισα θα πάει δυνατά φέτος. Μπορεί να είναι τώρα να έχουν περάσει ημέρες, αλλά νομίζω ότι μεγάλος σύλλογος, μεγάλη ομάδα, και δεν θα μείνει έτσι σίγουρα.

Λοιπόν, τα είπαμε λίγο. Είπαμε για τον πύργο ότι δυναμώνει με ντουρμισάι ο πύργος. Στον πύργο δηλαδή, τώρα κάνουν και αυτοί εδώ κινήσεις οι γείτονες, οι λατρεμένοι μας γείτονες. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι σε μια μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της επιδευτικής γραμμής προχωράει ο πύργος. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε και λέμε ντουρμισάι ύψος 1,87, διαθέτει έτσι σχετική ικανότητα, ποιότητα πάνω απ' όλα. Καλός παίκτης ο ντουρμισάι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, στον Πανιόνιο, στον Άρη, στη Λάρισα, στον Όφη, στον Ηρακλή. Περασμένη σεζόν είπαμε στον Ηρακλή, κατάξει στην πρώτη θέση, καταγραφώντας 17 συμμετοχές και 4 τέρματα. Ο συγκεκριμένος παίκτης. Λοιπόν, τα είπαμε για τη Ζάκυνθο. Ωραία. Οπότε λοιπόν ολοκληρώσαμε την διαδικασία μας 3 και 4. Εκτάκτο σήμερα η εκπομπή. Την Δευτέρα κανονικά παιδιά μου πάλι, την ίδια ώρα, εδώ στο ραδιοφωνο Τορμή. Οπότε να σε ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα. Να πω και εγώ λίγο να ξεκουραστώ. Σάββατο σήμερα. Να πάμε λίγο στο σπίτι μας. Και θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα λοιπόν το Δημητρή Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Σαββάτο έτσι. Γεια χαρά.

μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ, μένω μες στο λάθος μου να ζω.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

κυλήσει. Ούτε όνειρα ούτε μνήμες, μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα.

εύκολα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, όσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: τέτοιο τραγούδι.
1: Λίγο. Ναι, ναι.
0: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παίζεις πάντα.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ba ba ba ra tu ru ru ru ru.

0: Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης του δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: βλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί ψηλά για την εποχή επίπεδο.
2: Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Οι δεύτερες θερμοκρασίες θα ανοιχτούν μέχρι και αύριο 16.
2: Για αύριο 5 προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Όταν έρθει το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και
5: την για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης του δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφέψει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55137.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αυτό το blue jean, το στενό που έχει πίσω ξυλωθεί και με πιάνει.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Καλή κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Βαρφίν, 16 χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο τριών εργαζομένων τον Μάιο του 2010. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό με την ίδια να δηλώνει πως είναι αθώα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται έως και αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτονομή κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι έλαβαν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη για σειρά θεμάτων, αναφέρθηκε στις υποκλοπές, άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μίλησε και για το επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρνάκη στο τελικό της EuroLeague, στο ΑΚΑ, πριν από μερικές εβδομάδες. Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη μέρα με τον Χαμενεΐ να ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του και την ίδια ώρα τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πλήξει το Ιράν με χίλιους πυράβλους εάν αποπειραθεί η ηγεσία της χώρας να τον δολοφονήσει. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό της πυροσβεστικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση και για τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί. Εξαθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Δύο συλλήψεις. 8 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν με το όφελος να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου εξαρθρώθηκε άλλη εγκληματική ομάδα η οποία διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. 7 συλλήψεις, 47 οι περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν, 85.000 ευρώ το συνολικό οικονομικό όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο Μουντιάλ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα μεσάνυχτα αναματρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τις θερμοκρασίες να είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον φάκελο της υπόθεσης της Μαρφίν που ανοίγει ξανά 16 χρόνια μετά και τον θάνατο των τριών εργαζομένων, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις, δύο υπόπτων. Και όλα αυτά βεβαίως φέρνουν και νέα δεδομένα και ελπίδα σε όσους επέζησαν από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση. Μια γυναίκα 46 ετών η οποία ζει στη Βρετανία μέσω του δικηγόρου της, η συγκεκριμένη γυναίκα έχει δηλώσει πως είναι αθώα και σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρχές. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, ακούγοντας το ρεπορτάζ της Κάτιας Διάκαρη, και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία και να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών έχει εκφράσει 46χρονη, σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
1: Το ένταλμα για τη 46χρονη είναι διεθνές, ενώ οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.
3: Το άγχος, αν θέλετε, όλων για την δικαίωση, για τη λύτρωση, είναι να είναι θεμελιωμένη αποδεικτικά καλά αυτή τη φορά η δικογραφία.
1: Όσοι επέζησαν της τραγωδίας αναβιώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν και προσδοκούν την τιμωρία των ενόχων. Η Μαρία Καραγιάννη, που είχε βγει στο μπαλκόνι της Μαρφίν ζητώντας βοήθεια, μιλά στον Sky για τα 40 λεπτά φρίκης που βίωσε.
4: Έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την αντιθανάτη όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά.
1: Τα στελέχη του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνιζε τους δράστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό.
4: Είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν, μη ρίξεις στη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή.
1: Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίησή τους ήταν ο εντοπισμός καθαρών ψηφιακών πιστηρίων, με τα οποία έγινε αντιπαραβολή και οδήγησε στις συλλήψεις.
0: Και τώρα ελάτε να δούμε, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, πώς οι αστυνομικές αρχές έφτασαν σε αυτές τις συλλήψεις. Για να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Μιλάμε για άτομα τα οποία βρίσκονταν στην λίστα των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, από το 2019. Και χάρη στις νέες τεχνολογίες μπόρεσαν να κάνουν την κατάλληλη επεξεργασία και φωτογραφιών και βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα συγκεκριμένα άτομα εκείνη την ημέρα έξω από τη Μαρφίν το 2010 στη Σταδίου. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, μπορεί το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
5: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12, αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέφερε μάλιστα 8 όνομα τεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για παγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως είναι το πιο κομβικό, Έλλη. Καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης, με κριτική ασύλληση μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009, δηλαδή περίπου γύρω στους 7 με 8 μήνες πριν την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν.
6: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που λέγαμε ότι έχουν φέρει τώρα και τις βλέπουμε.
5: Ακριβώς. Εντοπίζω αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί, όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με κίνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Έχει μια χειροποίητη ζωγραφιά, χαρακτηριστική, σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι. Αυτά που είπες, τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα, μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με το ειδικό λογισμικό αναλύθηκαν και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες. Στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πώς μπήκαν αυτά τα ονόματα. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Και μάλιστα έχει το ίδιο ύψος που αναφέραμε, αυτιά και μάτια που προσωμιάζουν.
6: Ξέρουν αρκετά χαρακτηριστικά λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν.
5: Ακριβώς. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία για την συνέχιση της δικαστικής ακολουθίας. Υπάρχει ένας αταυτοποιητός και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποιητός, γιατί είναι αυτός που πετά μετά το σπάσιμο της τζαμαρίας, πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποκτήσει 2 παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και έχει και ένα πάθος και ασχολείται με τη φωτογραφία.
6: Είναι αυτή που λέει ότι είναι πρόθυμη να έρθει στην Ελλάδα.
5: Είναι πρόθυμη, υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα από ό,τι τουλάχιστον ανέφερε στους αστυνομικούς ή δικηγόρους της. Βέβαια, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Έχει 46χρονη, είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Με ένα σακίδιο πλάτης, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι από το σακίδιό της πήραν κάποιες βόμβες Μολότοφ, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει στοιοθετηθεί. Και είναι και ο ύποπτος 11. Αυτή ήταν ουσιαστικά έτσι τον είχαν βαφτίσει. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος 42χρονος που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσει.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η κατηγορία σε βάρος του να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αλλά και ηθική αυτουργία σε αυτή, χωρίς ακόμα να προδικάζουμε, να μπορούμε να προδικάσουμε τις δικαστικές εξελίξεις.
6: Καταλαβαίνω ότι έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία. Από την άλλη, όμως, κάποια από αυτά τα είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές εδώ και χρόνια. Έχουν περάσει, θέλω να πω, 16 χρόνια. Άρα, αφού τα είχαν στα χέρια τους, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν τόσο καιρό?
5: Αρχικά, να σου πω ότι το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες αυτοί. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού, σε χρόνο εννοώ, από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης. Και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί 2 άτομα που απλά προσωμείαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019. Παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη ανάμεσα στους 5 που συμμετείχαν στην επίθεση. Οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
6: Άρα για προσωπικές διαφορές, κατά κάποιο τρόπο, χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια.
5: Υπάρχει μια αλληλουχία στοχιών, σφαλμάτων που οδήγησα σε αυτό το αποτέλεσμα 16 χρόνια μετά.
0: Στην άλλη υπόθεση τώρα που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και τους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με τους 2 από αυτούς να φαίνεται πως γνώριζαν καλά την περιοχή και ήταν και αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
8: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρονται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις ληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην Οδό Γραβιάς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά βγαίνουν από τα οχήματα της ασφάλειας, αμήλυτοι και με χειροπέδες στα χέρια.
9: Οι συλληφθέντες μετήχθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
8: Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και οι 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο.
10: Μείναμε άφωνοι.
11: Η αστυνομία ήρθε για αυτό το πράγμα. Να πιάσει το παιδί που είναι σε αυτό το κτίριο εδώ.
8: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους τρεις ληφθέντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό.
12: Αυτό είναι φάντασμα, παιδιά. Δεν ξέρουμε κανέναν. Κανέναν απολύτως. Ούτε καλημέρα.
8: Δια του συνηγόρου του, 24χρονος κατηγορούμενος εκφράζει τη λύπη του για ό,τι συνέβη και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση του διαμερίσματος.
13: Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου θα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορούμενους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας.
8: Εντός και εκτός του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Τρεις ληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μέχρι να απολογηθούν την Τρίτη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλάτλη από την Θεσσαλονίκη. Τη μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με την Έλλη Κασόλη.
9: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αξιωματικοί της, τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο, όπως και την νεαρή κοπέλα, να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών, δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη στον Άφλιο και τον Χρήστο Στρατουλάκο για τη μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Χρήστο Στρατουλάκο, μόνο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
14: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και ακόμα τώρα περίπου στις 8 δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αρχικά οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας εδώ στον Άφλιο. Περίπου 4 ώρες κάτσε αυτή η διαδικασία. Απολογήθηκαν ακούστηκαν και οι δύο. Αυτό το οποίο είπαν Έλλη είναι ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο. Οι βολές τις οποίες έριξαν τις χαρακτήρισαν προειδοποιητικές στον αέρα, όχι σε ευθεία βολή. Ευθεία βολή είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου, ότι ήταν οι πυροβολισμοί, και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, καθώς όπως είπαν δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν σε καμία των περιπτώσεων τον 20χρονο. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα βρέθηκαν και στο γραφείο του εισαγγελέα και αυτήν την ώρα περιμένουμε την απόφαση που θα έχουν και εισαγγελέας και ανακριτής, να δούμε αν θα είναι ομόφωνη απόφαση είτε για προφυλάκηση είτε για να φρεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είτε αν υπάρχει διχογνωμία, τότε να έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών εδώ του Ναυπλίου το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η οικογένεια του 20χρονου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν τα όπλα είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος όπως λέει η μητέρα του, παρότι έχει και αναπηρία σε ποσοστό 89% και αυτισμό, είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν πριν από λίγους μήνες δηλαδή μια αντίστοιχη περίπτωση με αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε με τον τρόπο αυτό στον έλεγχο των αστυνομικών και εν συνεχεία ακολούθησε καταδίωξη σε αρκετές περιοχές κοντά στην πόλη του Άργους. Επαναλαμβάνω, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 12 η ώρα, έχουν συμπληρωθεί αρκετές ώρες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
10: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούγκας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Περνώντας την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Δεν έδωσαν όλοι το παρόν. Κάποιοι χρειάστηκε να συμμετάσχουν μέσω Zoom. Πάντως πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, μέσα από την οποία μπόρεσε να επιστρέψει και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σκοπεύει να διεκδικήσει και την Προεδρία. Στα πιο σημαντικά κρατήστε και την ακύρωση της απόφασης συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το αναμενόμενο μετά και το όχι του κόμματος Ελλάς στο προσκλητήριο του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε.
2: Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τελικά πραγματοποιήθηκε με την απαρτία να συμπληρώνεται μέσω Zoom. Στο κείμενο που εκδόθηκε με προσεκτικές διατυπώσεις, αναφέρεται η αναγκαιότητα επιστροφής του Παύλου Πολάκη στη κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και η απόρριψη της απόφασης για στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
18: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
2: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαϊλιού, Έλενα Ακρίτα και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ήταν οι βουλευτές που έδωσαν το παρόν με πηγές της Κουμουνδούρου, ωστόσο, να εκφράζουν ενστάσεις για τη διαδικασία, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε από το επίσημο κόμμα.
23: Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
2: Η συνεδρίαση διεξαγόταν την ώρα που εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης άφηνε αιχμές με αναρτησή του προς τον Παύλο Πολάκη, αναφερόμενος σε επεισόδιο προπυλακισμού της Αναστασίας Σαπουνά, που φέρεται να έγινε από στελέχη του περιβάλλοντος του Χανιώτη βουλευτή στη Κουμουνδούρου.
24: Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλο στη Βουλή Μία και η Αλαζονία να πιστεύει ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος.
2: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει τις εργασίες της το επόμενο Σαββατοκυριακό.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, ευθύς αμέσως στον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ.

0: από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Στον επαναφέρει έναν βουλευτή στη τάξη κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Άρα τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να φύγουν κι άλλοι? Και τι σημαίνουν βέβαια όλα αυτά για την επόμενη μέρα, για την πορεία της Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Αυτό που είδαμε σήμερα στο κείμενο, η μη συμπόρευση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνει σίγουρα δυνάμεις, απελευθερώνει βουλευτές. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν από τη Δευτέρα δει πάρα πολλούς βουλευτές να κουνούν μαντήλι στην Κουμουνδούρου. Και αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεδρίαση για την εκλογή νέου αρχηγού κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή, τώρα έχουμε 24 βουλευτές, θα είναι πολύ λιγότεροι. Άρα, με άλλα δεδομένα, με άλλη βάση και άλλη συζήτηση μέσα στα όργανα.
4: Ναι, αλλά μιλάμε βέβαια τώρα για ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο. Άρα, θα είναι υποψήφιο ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Δούρου?
3: Για τον Παύλο Πολάκη θα βρεθεί μια φόρμουλα για να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως να οριστεί ένας νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που τον επαναφέρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η Ρένα Δούρου, πολλοί κατάλαβαν σήμερα από τις δηλώσεις της και από τις τάσεις της ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Θα είναι υποψήφια. Εκτός αν δούμε μια φόρμουλα της συλλογικής ηγεσίας και δεν βρεθεί ο ένας αντίπαλος στον άλλον.
4: Από εβδομάδα,
3: ναι, θα τα δούμε όλα αυτά.
5: Την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα να δούμε τώρα. Έχουμε τις συντάξεις, τη 13η σύνταξη που είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει πως θα λάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον γίνει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Τα θέματα της ακρίβειας και γενικότερα τα ζητήματα των παροχών είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία διασταυρούν τα ξύφη τους εκπρόσωποι των κομμάτων. Και βεβαίως σχετίζονται όλα αυτά με το κόστος των προεκλογικών δεσμεύσεων, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει μπει στην ατζέντα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου με τα διασταυρώμενα πυρά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
6: Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Την κοστολόγηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
7: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα τον ξεπεράσει ο original, ο αυθεντικός, αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
6: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
8: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
6: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
6: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
10: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι ετοιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι λαγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
11: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλο

0: Όλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όχι εμάς.
1: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
2: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
3: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
4: Ίσως βιάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
5: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μιλάει για πρώτη φορά on camera μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει πολλά και για την υπόθεση των υποκλοπών, το λόγο για τον οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για αυτή την ιστορία. Αφήνει αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δίνει και τη δική του εξήγηση σε σχέση με αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τελικό της EuroLeague στο Telecom Center. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
6: Για όλους και για όλα μιλά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε μια πολύωρη συνέντευξη που παραχώρησε στο Θανάση Λάλα, περιγράφοντας το ρόλο και τη θέση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
7: Η δουλειά του σωστού ανταυτού είναι να ξέρει πότε πρέπει να πάει να ενοχλήσει τον Πρωθυπουργό. Και όλα τα άλλα
8: όμως,
7: να τα τελειώνει.
8: Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη.
7: Όταν φτάνεις στο Μαξίμου, ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση σε ό,τι σου θέτουνε. Λοιπόν, η δουλειά σου είναι εκείνη την ώρα να προσπαθήσεις ο Πρωθυπουργός να έχει όσο πιο καθαρό μυαλό γίνεται. Αν τον βομβαρδίζεις όλη μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν πετυχαίνεις το σκοπό.
6: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται και στη σχέση του με τον Πρωθυπουργό.
7: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετήμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής. Είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Δεν το ξέρεις στο περίπου. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος.
6: 4 χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετείται για πρώτη φορά και δίνει τη δική του εκδοχή.
7: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
8: Γιατί
7: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό.
6: Σε ό,τι αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντί του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την αποδίδει σε αιμονή.
7: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι κυποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι.
2: Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία αιμονή μαζί σας. Έχει αιμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο άμπελι. Όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας πλήθος δημοσίων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.
6: Ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μιλά και για το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά και το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες στο Final Four της EuroLeague.
7: Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου, και του το είπα μετά, ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεις. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Τι λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψεις ποτέ σε κανέναν να σε δει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώ, εν πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
6: Το επεισόδιο πάντως το αποδίδει στο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση.
7: Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λοιπόν τι βαράς το Σαμαρί. Ή το γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο.
6: Κατά τη μακροσκελή συνέντευξή του, ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει και νεοδημοκράτης και ολυμπιακός.
5: Εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή, όπου οι εκατέρωθεν απειλές χτυπούν κόκκινο για μία ακόμη μέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στέλνουν τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν βεβαίως την ίδια ώρα απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση, ενώ όμως τα Μπαχαμενεΐ προειδοποιεί πως θα εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα του. Η Χρύσα Τσίχλη με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.
3: Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και οπλισμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί, να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα.
1: Την οργή Τραμπ προκαλούν οι αποκαλύψεις για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του σε συνδυασμό με τα πανό και τα συνθήματα που ζητούσαν την εκτέλεσή του κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Μια ημέρα μετά την αφή του μακροβιότερου ηγέτη του Ιράν, ο γιος και διαδοχός του Μοτσταμπά εμφανίζεται με γραπτό μήνυμα και ζητά εκδίκηση.
9: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را
5: Θα εκδικηθούμε για το αγνώσας αίμα και το αίμα όλων όσων μαρτύρησαν από τους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Αυτή η εκδίκηση είναι απαίτηση του λαού και θα πρέπει να εκτελεστεί.
1: Δημοσιεύματα. Επικαλούμενοι Αμερικάνους αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προθεσμία 24 ωρών στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
5: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που πυροβόλησε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις τους πυροπυρηνικούς που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, λέει η παρουσιάστρια του CBS.
1: Εικόνες που δείχνουν τους Ιρανούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν βομβαρδισμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Νέες εικόνες του Ιουνίου και του Ιουλίου βλέπουμε ότι το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα για την επισκευή και την ανακατασκευή της τοποθεσίας.
1: Το αμερικανικό δίκτυο, οι ιρανικές επιχειρήσεις ανακατασκευής αποτελούν παραβίαση όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο Κατανόησης και έχουν ξεκινήσει μέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ οργισμένος ανακοινώσει το τέλος του.
5: Όπως καταλαβαίνετε, η εκεχηρία έχει καταρρεύσει. Το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις συνεχίζεται. Η Αθηνά Παπακώστα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η εκεχηρία αποτελεί παρελθόν και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν. Και ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει, στο Όμαν βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Με το βλέμμα στραμμένο στο σταθερό και βασικό σημείο τριβής, στο στενό του Ορμού, συζήτησε με τον ομόλογό του στο Μουσκάτ τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια στιγμή, στο Όμαν δεν αναμένεται να ταξιδέψουν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ούτε ο ειδικός απεσταλμένος Τραμπ Στιβ Βίτκοφ και ούτε και ο γαμπρός του επίσης ο Τζάρετ Κούσνερ, όπως μετέδιδαν νωρίτερα CBS και BBC. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη νέα αναζωπήρωση της κρίσης.

0: Πρεμιέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κάνει μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ένα μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός και θα χρηματοδοτηθεί από τα ελληνικά δηληστήρια. Μιλάμε για μείωση και της αμόλυβδης και του ντίζελ. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσοστομούτσου.
1: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και διηληστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
2: Θα δείτε τη μέση τιμή πανελλαδικά να μειώνεται μέσα στις 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά δηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη.
3: Θα περάσει. Πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάντα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα καύσιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
1: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
4: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε, έθεσε το ζήτημα.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα, πάω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
6: Ανάβει πιο συχνά πλέον το λαμπάκι.
5: Ναι, να βάζεις πιο λίγα πια.
1: Βάζεις πιο λίγο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98, με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη, αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
7: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις στεγαστικού.
1: Βέβαια, σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το 2 ευρώ κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
8: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
1: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
4: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο των πυρκαγιών. Νωρίτερα είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εδώ και αρκετή ώρα. Ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα γραφείου στο ισόγειο του κτηρίου. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς και το νοσοκομείο έχει επανέλθει στην κανονικότητά του, μιας και έχει και εφημερία. Σήμερα το Θριάσιο νοσοκομείο, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδάκι είχε πάρει διαστάσεις, πλέον βρίσκεται σε ύφεση σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για δύο φωτιές που ξέσπασαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, 20 μόλις λεπτών, σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Είχε σταλεί μήνυμα και μέσω του 112 για εκένωση της περιοχής Γαλατά και αυτή η φωτιά πάει καλύτερα, έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή των Ιωαννίνων. Τώρα, χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια μεγάλη φωτιά στη Λάρισα, στο Ομορφοχώρι, σε επιχείρηση ανακύκλωσης, μια από τις πολλές τέτοιες φωτιές που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Μια πολύ δύσκολη νύχτα και για τους πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα βεβαίως, και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών με τους καπνούς να είναι ορατοί από 30 χιλιόμετρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Βάσια Γκανάρα.
9: Πυρηνική κόλαση στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.
10: Κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλές φιάλες, ακούσετε τα μπαμ. Κρίμα. Και αυτό το νέφος θα καίει για καμία εβδομάδα. Πολύ καπνός. Και μακάρι να σταματήσει εκεί, γιατί η φωτιά φεύγει.
9: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.
11: Εύχομαι αυτό που έγινε σε μένα, την επιχείρησή μου, στην οικογένειά μου, να μην γίνει σε κανέναν.
12: Μέσα εκεί έχει λάστιχα, έχει σκουπίδια, έχει διάφορα τέτοια, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκρήξεις.
9: Με το πρώτο φως της ημέρας η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, ωστόσο στο εσωτερικό της μονάδας εξακολουθούσαν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την αναμόκλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση λόγω των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δύσκολη. 12 οι νεκροί, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα και να μην φτάσουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και στη Γαλλία υπάρχουν ζητήματα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει για μία ακόμη μέρα την χώρα, ενώ υπάρχει και ένας τυφώνας ο οποίος σαρώνει την Ταϊβάν. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
9: Κόλαση φωτιά στην Αλμερία της Ισπανίας.
0: Είμαστε αντιμέτωποι με μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία.
13: Μαγιούσκουλα.
9: Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.
0: Πονάει πολύ.
9: Τα περισσότερα θύματα εγκλωβίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από τις φλόγες με τα οχήματά τους.
0: Δεν ήταν μόνο μπροστά μας, αλλά παντού τριγύρω μας οι φλόγες. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, λέει μια γυναίκα. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία, το σπίτι μου στο Πεδάρ, λέει ο άνθρωπος αυτός, και εγώ, όταν και από τις τέσσερις πλευρές, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
9: Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 66.000 στρέμματα, ενώ μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις του στρατού. Στόχος να σβήσουν τη φωτιά προτού φτάσει σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο. Οι συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες έχουν στεγνώσει τον μεγαλύτερο σαμίκος ποταμό της Γαλλίας. Σε αρκετά σημεία η κήτη του έχει μετατραπεί σε εκτεταμένες αμμονισίδες με ελάχιστες λωρίδες νερού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. 9 διοικητικές περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση νερού. Αλλαγή σκηνικού στην Ανατολική Ασία. Ο τυφώνας Μπάβη σαρώνει την Ταϊβάν. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το φαινόμενο κινείται βορειοδυτικά προς τις ακτές της Κίνας, όπου αναμένεται και να πλήξει το πρωί της Κυριακής.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ του Καμπάνες βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ελληνόφωνο άλμπουμ μπαίνει όχι απλά στα δημοφιλέστερα στον κόσμο, αλλά κατακτά τη 12η θέση. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky και την Έλλη Κασόλη ο δημοφιλής τραγουδιστής.
14: Είναι χαρά μεγάλη αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως, όπως από το παρελθόν έχει δείξει ότι ταξιδεύει, και εγώ κάνω ό,τι μπορώ με τη δικιά μου, ας πούμε, το δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου σκέψη, αυτό να το πολλαπλασιάσω, και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες που δουλέψαμε εδώ και αρκετά χρόνια για αυτό το άλμπουμ. Ξεκίνησα από μια ιδέα με τον Γιάννη τον Μπερδικάρη όταν ήμασταν στη Τζιά. Και επειδή είμαι και εγώ νησιώτης, είναι και αυτός από την Τζιά, εγώ είμαι από Λευκάδα, και λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα tribute στην νησιωτική παράδοση. Και έτσι μαζέψαμε όλους αυτούς τους legends από όλα τα νησιά και τους κάναμε μια ομάδα, και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά σε ένα στούντιο που φτιάξαμε δίπλα στη θάλασσα.
15: Περίπου μια μεγάλη διαδρομή είναι αυτή, καταλαβαίνω, κύριε Αργυρέ.
14: Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή και για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο το να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι χτίσανε την νησιωτική μουσική. Με το δικό τους ταπεραμέντο, πηγαίνοντας από νησί σε νησί, με τα γαϊδουράκια τους να παίζουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Και κάναμε μια ομάδα δική μας και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά και παίζαμε ένα-δύο τραγούδια, το ευχαριστιόμασταν. Για μένα προσωπικά είναι ένα πανεπιστήμιο και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτό, γιατί μπροστά αυτή την θέση στο Billboard, στη 12η θέση, νομίζω την παίρνει η μουσική της Ελλάδας και είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους που μπορούμε και προσφέρουμε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι ότι όχι μόνο στο Billboard, γιατί είναι ένα αμερικάνικο τσάρ θα έλεγα, αλλά αυτό βλέπω σε όλες τις χώρες που πάμε παγκοσμίως, που αρχίζει και η μουσική της Ελλάδας και αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς, βιώνουν την ελληνική εμπειρία με ένα δικό τους τρόπο και αυτό με κάνει και συγκινούμε πολλές φορές και με κάνει ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον εκεί και οι Έλληνες της Διασποράς που βλέπουν την ελληνικότητά τους, την ελληνική μουσική να αναπτύσσεται και να παίρνει αυτές τις κορυφές και την αξία που...
15: Είναι έτσι κι αλλιώς... Ένας μουσικός φόρος τιμής αυτό το τραγούδι. Είναι ένας μουσικός φόρος τιμής στους ήχους, στην παράδοση του Αιγαίου και νομίζω πως μέσα από όλο το άλμπουμ είναι ένας τρόπος η μουσική η ελληνική να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ξέρετε, όσο εμείς ίσως στις ειδήσεις ασχολούμαστε κυρίως με θέματα της επικαιρότητας, εσείς από τη μία φέρατε το Αιγαίο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και από την άλλη, όπως είδαμε και στο βίντεο, μετράμε δύο sold out συναυλίες τις προηγούμενες μόλις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.
14: Η αλήθεια ότι μου στείλανε από τη δισκογραφική μου εταιρεία στην Αμερική την πρώτη μέρα της συναυλίας της Τουρκίας και μου έδωσε μεγάλη χαρά για το chart. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ότι βλέπω ότι ακόμα και ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η μουσική είναι γέφυρα για τους πολιτισμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
16: Ένα σκοτεινό στίγμα κινείται μέσα στα σύννεφα. Ένα εξάκτηνο σχήμα πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Ένα αντικείμενο διασχίζει τον ουρανό με αστραπιαία ταχύτητα. Το Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, 4 ηχητικά και 3 φωτογραφίες από περιστατικά με αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα.
0: Είναι κάποιο ξεφούσκωτο μπαλόνι που παρασύρεται στον αέρα, κάπως έτσι πάντως το περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Φαινόταν να κινείται μαζί με τον άνεμο και είχε διάμετρο περίπου 4-5 μέτρα, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
16: Στα έγγραφα καταγράφεται και η παραβίαση της πυρηνικής εγκατάστασης Πάντεξ στο Τέξας. Δύο φρουροί εντοπίζουν και αποτυπώνουν ένα αθόρυβο αντικείμενο χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης προτού αυτό απομακρυνθεί.
0: Τρεις νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και μία που τραβήχτηκε μέσα από το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια και εμφανίζει ένα αντικείμενο να αιωρείται φαινομενικά σε τροχιά γύρω από τη γη.
16: Επαναφέρουν όμως το κρίσιμο ερώτημα. Συμβατικά αντικείμενα, εχθρική τεχνολογία ή κάτι άγνωστο?
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους δίνει στις 9, σε 4 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, σύνδεση με το Απόστολος Νικολαίδης και τον Νίκο Παγκάκη.
17: Καλησπέρα από τον Απόστολο Νικολαίδης. Πρώτο φιλικό τεστ επί ελληνικού εδάφους για τον Παναθηναϊκό, τρίτο στη σειρά. Και φυσικά πάνω από 10.000 φίλοι του Τριφυλλίου έχουν έρθει εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο Απόστολο Νικολαίδη, για να απολαύσουν το νέο δημιούργημα του Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής που έχει έρθει με φιλοδοξίες στην Ελλάδα, κόντρα στην Grasshoppers και φυσικά την αναμέτρηση στο αθλητικό μενού του Sky. Μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει σε 9 ώρα σε απευθείας σύνδεση για να δούμε και τι έχει χτίσει ο coach των Πράσινων. Στόχος βέβαια, για να το κλείσω, είναι κυρίως να δούμε ότι όσα δούλεψε στην προετοιμασία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά και αποκτά την κατάλληλη χημεία η ομάδα.
0: Φιλικό έδωσε σήμερα και ο Ολυμπιακός, αναδείχθηκε ισόπαλος επί Ολλανδικού εδάφους. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
18: Η είσοδος των Ζέλσον και Αντρέ Λουίς βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ επίτα από ασίστ του Πορτογάλου. Με το Μούρου να ισοφαρίζει σε 1-1 για τη Λέουβεν, στο δεύτερο φιλικό των κόκκινων επί Ολλανδικού εδάφους. Σοκ στη Νότια Αφρική. Ο Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε και στα 3 μάτς του παγκοσμίου κυπέλου απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ο Τζέντι Όσμα θα μετακομίσει όχι στο Αμπουντάμπι, αλλά στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, σε μία από τις μεγαλύτερες μετεγραφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Τουρκό Φόρουαρντ. 9 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια.
19: Και η εκτέλεση του Όσμαν.
20: Έσαι καλά, Κώστας!
18: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έριξε άγκυρα στον Πειραιά μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Κώστας Παπανικολάου υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, με τις απολαύες του να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
21: Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μια γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρηλυκές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας.
18: Η ΕΦΕΣ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Mike James.
0: Στο μπάσκετ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία παρουσίασε μια σπουδαία χορηγική συμφωνία, η οποία στο εξής θα είναι και ένας ακόμη ισχυρός συμπαίκτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα και έξω από τα παρκέ. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ.
22: Με κάθε επισημότητα παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μέχρι το 2032 ανάμεσα σε δύο οργανισμούς που μοιράζονται

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης της δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 55 137.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα.

και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολείς. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου.

0: ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες των Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.